0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

Έλα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε χαρούμενα σήμερα, γιατί... Γιατί είναι Τρίτη. Και τι Τρίτη? Τρίτη και 13 στο νου σας. Το νου σας, αν το έχετε, αν έχετε θέμα με... Ναι, προλήψεις και δυσιδαιμονίες, έχετε το νου σήμερα. Τρίτη και 13. Έχουμε θέμα με τον καιρό. Ξεκίνησε και ανοιχτός πόλεμος Πασόκ Ελλάς για τα μάτια του Θανάση. Με την, τι γίνεται με την περσόνα, την Κιλφόη? Την είπα και χθες καμπαρετζού, πως και δεν μ' άκουσαν εκεί από, το, από την πρεσβεία του ΓΕΣ. Να έχω θέμα μετά. Ανήλικη και social, κουβέντα στην κουβέντα. Δηλαδή νομίζω ότι

Καλημέρα Μελίνα, καλημέρα. Δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει ανήλικες social και πώς θα βοηθήσει αυτά τα παιδιά. Μάλλον έχω την αίσθηση πώς θα τα βοηθήσει. Θα τα σπρώξει να ανακαλύψουν τι σημαίνει VPN. Ας θα τα πούμε. Μονή Σινά, τελειώνει ο χρόνος. Η Γκράβα κλειστή. Κλειστή, παιδιά, η Γκράβα. Ένα τεράστιο σχολείο. Ένα τεράστιο σχολείο. Γκράβα κλειστή μέχρι νεοτέρας επειδή δεν μπορούν να βρουν λύσεις στη μυρωδιά του αερίου. Σαουδική Αραβία, συμφωνία Πούτιν-Τραμπ, Ουκρανία. Έχουμε σήμερα δουλίτσα. Όρεξη να έχουμε. Σκληρό πόκερ τραμπ στο Ζελένσκι. Και μαύρα σενάρια από Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την Ελλάδα. Ψαλίδι στην ανάπτυξη, καμπαλάκι για τον πληθωρισμό. Ωχ, Παναγία μου, δόθηκαν τόσα χρήματα. Πού στην ευχή πήγανε, πού στην... Μάλλον ξέρουμε που πήγανε, αλλά... Ασόψετε το 41%.

καλά, εννοείται. Εννοείται, Δημήτρη, καλημέρα. Εννοείται ότι δεν πρόκειται να πεθάνουν τα κουνούπια πριν από το Δεκέμβρη. Και αν πεθάνουν το Δεκέμβρη, αν ψοφήσουν το Δεκέμβρη. Η Ρόζα, καλημέρα, καλημέρα. Κεφάτος, ναι, κεφάτος. Εντάξει. Με Τρίτη και 13 πάνω το ισορροπήσω, βέβαια. Κατάλαβες. Τζόρτζ Μπατζάν, καλημέρα. Καλημέρα και στην Ειρήνη. Γιατί να μην είμαι κεφάτος, όλα καλά πάνε. Κανείς δεν έφαγε τίποτα. Κανείς δεν δάκωσε κανένα. Κανένα νομοσχέδιο δεν πέρασε. Τα προβατάκια των κτηνοτρόφων είναι στη θέση τους. Οι Γερμανοί πολίτες παίρνουν τηλέφωνο την κεραμή. Παιδιά, δεν μπορώ να το χωνέψω. Δεν μπορώ, παιδιά. Δεν μπορώ, μάγα. Δεν γίνεται. Το τηλεφώνημα έκπληξη που δέχτηκε στο Υπουργείο Εργασίας Κεραμαίος από Γερμανό πολίτη. Δεν ξέρω, είναι θέμα σοβαρό, παιδιά. Δεν είναι θέμα δικό τους τόσο πολύ. Υπάρχουν επικοινωνιολόγοι για να τα πούνε αυτά τα πράγματα, τα οποία σε μένα και σε εσάς που με ακούτε, γιατί ξέρω ποιοι είναι οι ακροατές του κανάλιου, φέρουν γέλιο. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι, παιδιά, που πραγματικά το ζουν, το χρησιμοποιούν και χαίρονται που ένας Γερμανός λέει, πήρε ένα Γερμανός την Κεραμαίος, ρε φίλε, να ρωτήσει αν υπάρχει. Και το πιστεύει, το πιστεύει. Παιδιά, το πιστεύει. Δεν είναι μόνο ο Άδωνης που τον παίρνουν, πιερακάκι που τον παίρνουν οι Άπωνες για να του πούνε να του μάθει την τεχνογνωσία. Κεραμαίος την παίρνει ο Γερμανός πολίτης, τον Άδωνη τον παίρνουν από την Αμερική. Αυτό που με αγχώνει, σας λέω, εμείς γελάμε τώρα, είμαι σίγουρος ότι γελάτε κι εσείς. Αυτό που με αγχώνει είναι ότι για να το πούν υπάρχει κοινό. Υπάρχει λόγος να υποθεί. Είναι πολλοί αυτοί που θα το πιστέψουν και θα χανούν και θα πανηγυρίσουν. Ξέρουν ότι αυτοί που θα το πιστέψουν είναι περισσότεροι από αυτούς που θα γελάσουν. Ναι, αυτό με αγχώνει περισσότερο από ό,τι έχουν κάνει. Πόπο, έσκασε και η καταγγελία τώρα από το Αρχιπέλαγος, παιδιά. Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 52 εκατομμύρια ευρώ για την αλιεία. Έγινα, λέει, βίλες, πισίνες, μαγαζιά. Μηνυτήρια αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατέθεσε το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος. Άρε φίλε, να μπορούσαν να βγουν και να μπορούσαν να βγουν οι αμαρτίες αυτού του Υπουργείου, του Υπουργείου Ανάπτυξης. Να μπορούσαν να βγουν αυτές οι αμαρτίες αυτού του Υπουργείου και αυτών που διετέλεσαν Υπουργεία από τον COVID και εντεύθυνε ως σήμερα. Θα κλαίγανε μανούλες, πολλές μανούλες. Όχι, παιδιά, είναι, η αλήθεια είναι. Χθες, απελευθερώθηκε. Καλημέρα, Θεοδώρα. Χθες απελευθερώθηκε η Αθήνα από τους Ναζί. Νομίζω χθες ήταν. Όχι, είναι σήμερα. 12 Οκτώβρη ήταν. Βέβαια, κανείς δεν λέει ποιος την απελευθέρωσε. Μόνη της απελευθερώθηκε η Αθήνα. Δεν την απελευθέρωσε. Δεν απελευθερώθηκε μόνη της. Την απελευθέρωσε το Ελλάς. Οι αντάρτες, οι αντιστασιακοί. Αυτό που λένε τα κουμούνια. Αυτή την απελευθέρωσαν την Αθήνα. Ναι, τι γίνεται τώρα με το Τουνουτού, δεν ξέρω, ρε εσύ, Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα. Για την Ελεονόρα μελέτη του μου στείλει ο Γιάννης, νομίζω πως έχουν οριμάσει οι συνθήκες να συνεισφέρουμε εμείς οι πολίτες στο κόστος της βενζίνης ώστε να μπορούν οι εργοδότες μας να έρχονται στη δουλειά. Αυτό. Τώρα βέβαια κατάλαβα να λες. Καλημέρα, Κλαούντια. Βαλέρια, καλημέρα. Η ασφάλεια για τα social media, σαν λίγους. Κοίταξε, το έριξε την ευθύνη στις πλατφόρμες για να ελέγχουν την ηλικία. Έχουν τρόπο, αλλά πλέον τα παιδιά θα ανακαλύψουν τη VPN. Ξέρετε τι σημαίνει VPN, έτσι. Θα σας πω αργότερα, θα σας πω. Ναι, έτσι κάναν οι αλείς, το Αρχιπέλαγος. Καταγγελίες, σου λέει 52 εκατομμύρια ήταν για την αλεία, δεν έφτασε τίποτα εδώ. Έγιναν βίλες, πισίνες, μαγαζιά.
Τι άλλο θέλεις? Τι άλλο θέλεις, πες μου? Τι άλλο θέλεις? Μας σκότωσε τα ζωντανά μας. Μας πήρε τη σοδιά. Έκλεισε τα εινοποιεία. Κλείνει τα ηλιοτριβεία. Πούλησε το ρεύμα. Πουλάει το νερό. Κλείνει σχολεία, αν είναι δυνατόν. Μας διέλυσε την υγεία. Πήρε σπίτια. Έφαγε τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Διαλύει τους ψαράδες, τους αλείς. Τι ζητάει ο άνθρωπος? Τι ζητάει? Μία ακόμη τετραετία ζητάει. Το χ. Έλα Βίκτορα, καλημέρα για τη Motorola κουβέντα. Έλα, γιατί για τη Βιολάντα ένα μήνα τον έψελναν τον κακομύρη, τον επιχειρηματία. Για τη Motorola το δουλεύουν όμως, έτσι. Το δουλεύουν. Στη Motorola είναι έτοιμοι να ζητήσουν συγγνώμη για την αναστάτωση που προκάλεσαν οι πεθαμένοι. Έτοιμοι είναι, παιδιά, έτοιμοι. Μπορεί να το έχουν κάνει παρασκηνιακά, βέβαια, έτσι. Και ακόμα να παραπευθεί στο ειδικό δικαστήριο ο Καραμανλή. Σε λίγα χρόνια, σε λίγους μήνες. Πότε είναι, το Φλεβάρι δεν έγινε? Σε λίγους μήνες, παιδιά, κλείνουμε 4 χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών. Και ο Καραμανλής ακόμα να παραπευθεί στο ειδικό δικαστήριο. Ο Καραμανλής που μας κουνούσε το δάχτυλο, το θυμάστε? Είναι ντροπή και να πρέπει να ντρέπεστε αν θέλετε να μιλάτε για την ασφάλεια των τρένων. Θύμισε το... που βοηθάει ο άλλος να παρκάρει και του λέει έλα πίσω, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, μπου, έλα τώρα, μακάκα να δεις τι έκανες. Θυμάστε? Παναγία μου, τώρα παιδιά, μπήκε ο πρωθυπουργός μας, μπήκε ο Μητσοτάκης στο ηλεκτρικό, πήρε τον ηλεκτρικό, έκανε δρομολόγιο με τον πρώτο σειρμό που εξυγχρονίστηκε, μίλησε με επιβάτες και τουρίστες, έγραφαν χθες εφημερίδες. Ναι, και παιδιά, να τον δεις πως κοίταγε σε κάτι φωτογραφία, σου λέει τι γίνεται ρε μάγα, πού μπήκα, ο Πορφυρογέννητος, πού μπήκε? Κοίταζε με απορία. Ανακάλυπτε έκπληκτο σε ηλικία 58 ετών πως υπάρχει ένα εξωτικό πράγμα που λέγεται ηλεκτρικός. Στο οποίο επιβαίνουν άνθρωποι για να πάνε σε ένα άλλο περίεργο πράγμα που λέγεται δουλειά. Πότε θα με κλείσουν μέσα? Έλα Μίτσο, καλημέρα. Καλημέρα Μίτσο. Πες μου πότε θα γυρίσει στην Αμερική η Κίμπερλι. Α, ναι. Μπα, το θέμα αυτό είναι. Θα γυρίσει τώρα με αυτά, από αυτά που έγιναν τα 100 χιλιαρικάκια. Δεν τα αφήνουν οι Αμερικανοί έτσι. Θα γυρίσει η Αμερική η Κίμπερλι. Το θέμα είναι αν θα πάρει μαζί της και τον Οικονομόπουλο. Αυτό. Το πάρει. Δεν ξέρω, Νικόλα, τι παιχνίδι παίζετε και τι θα ξεκαθαρίσουμε. Πάντως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό πετρέλαιο που μου λες, με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο αυτό το πετρέλαιο. Αλλά όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα μια και το κουβεντιάζουμε, αγοράζει εξοπλιστικά συστήματα, φάρμακα, Predator, ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς, χημικά προϊόντα, ορυκτά καύσιμα, γεωργικά προϊόντα από το Ισραήλ, τι ακριβώς χρηματοδοτεί? Είναι πολλά τα προβλήματα, παιδιά. Σε ποια χώρα θα θέλατε να τα ζείτε ιταλικά? Στείλτε κανένα μήνυμα. Σε ποια χώρα θα θέλατε να ζείτε ιδανικά? Απαντήστε του στυλ. Στην Ελλάδα, αν έπαιρνα 10.000 του μήνα, ή στην Νορβηγία, αν δεν έκανε κρύο, δεν γίνονται δεκτές. Ένα όνομα χώρας, χωρίς εξήγηση, χωρίς τίποτα. Αυτό, έτσι, γιατί είμαι περίεργος. Το Γερμανό που τηλεφώνησε στην Κεραμαίος. Έπεσε θύμα Ρώσου Φαρσέρι, Νίκη, έτσι. Πιστεύοντας αλαζονικά ότι επιτελεί έργο, αλλά και έστειλε μάλιστα και δελτίο τύπου στα ΜΜΕ. Ρεζίλι, ρε φίλε. YouTube, Beautiful Days, σιωπώ για 3 λεπτά να τα ακούσουμε και επιστρέφω.

Σπύρο, θα Σπύρο και Κλαούντια, το θέμα δεν είναι με τα αν θα απαγορευτούν τα social. Θα ήθελα κι εγώ ειλικρινά οι μικρότεροι των 15 να μην έχουν social, αλλά δυστυχώς ο νόμος είναι πολύ πρόχειρος και ανεφάρμοστος και θα αποτύχει πλήρως έτσι. Καταλαβαίνετε, δεν είναι τίθεται θέμα. Παρ' όλα αυτά, το μόνο που μου αρέσει στο νέο νόμο

Έλεγα λοιπόν, με πήρε ο Ηλίας τηλέφωνο να μου πει ότι πρόλαβε τελικά γιατί άργησε σήμερα. Λοιπόν, τον γουστάρω τον νέο νόμο γιατί θα αναγκάσει τα 15χρονα να μάθουν το VPN και να μάθουν να κρύβονται από το κράτος στο ίντερνετ. Το μόνο που θα καταφέρουν. Το καταλαβαίνετε, έτσι δεν χρειάζεται. Το παίρνω την ευθύνη και το λέω ευθαρσός ότι αυτή θα είναι η λύση και αυτός θα είναι, αυτή θα είναι, αυτός είναι ο τρόπος χειρισμού. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να το δεις, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το βλέπουν, εκτός αν το κάνουν μόνο για το Θεαθήνε που λένε. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην ταυτότητα της ημέρας. Παίρνω τις χώρες, παιδιά. Έχω αρκετές χώρες τώρα, έτσι. Και εννοείται μ' αρέσουν όλες. Όλες μ' αρέσουν. Ακόμα και το φεγγάρι που λέει Ρόζα. Να μην βλέπω και να μην ακούω κανέναν τους. Λοιπόν, Τρίτη και 13, στο νου σας, ρε μάλια, που έλεγε στην ελληνική ταινία ο Κωνσταντάρας. Στο νου σας. Τρίτη και 13 Οκτωβρίου, Σωτηρίου έτους 2026, 286η ημέρα του έτους. Άντε 14 μέρες ακόμα και βάλαμε 3 μπροστά. Την πρώτη ακτίνα την έστειλε 7 και 20 στην πόλη μας, 7 και μισή, πράγμα δεν είδαμε. Ούτε οι Αθηναίοι την είδανε. 7 και μισή στην Αθήνα, την τελευταία θα την πάρει πίσω 7 παρά 10. Τι λέει η Εκκλησία μας, Ιερομαρτύρων Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρου, Αγαθονίκης, Αντιγόνου, Βενιαμίν, του Διακόνου κτλ. Φλωρεντίου, του Θεσσαλονικαίος. Ο μάρτυρος Χρυσής της Ισλάτινα της Βουλγαρίας Αθλησάσης. Ω, τι λες. Λοιπόν, η Αγαθονίκη, ο Φλωρέντιος και η Φλωρεντία. Καλημέρα και στη Φλωρεντία. Και στο Σαντάνσκι, Σκαντάνσκι. Δεν το ξεχνάω, παιδιά. Δεν θα τη θυμηθώ αυτή τη γειτονιά της Φλωρεντίας ποτέ, μα ποτέ. Via Goto Nove. Δεν θα τη μάθω αυτή. Σαντάνσκι, Σκαντάνσκι. Τώρα πρέπει να την γκουγκλάρω και δεν έχω καθόλου χρόνο και όρεξη. Και δεν έχω και υποδύναμη στον υπολογιστή για να ανοίξω και άλλη σελίδα. Ήδη είναι ανοιχτές 1, 2, 3, 4, 5. Δεν σου πω καμία εικοσαριά. Οπότε καταλαβαίνετε, τραβάει και ο υπολογιστής για να ακούτε μέσω ίντερνετ. Σκαντίνσι, Σκαντίνσι. Τι τραβάω. Δεν το μάθω ποτέ. Α, ποτέ όμως, έτσι.

Διεθνή ημέρα μείωση των φυσικών καταστροφών. Πώς, παιδιά, πώς θα γίνει αυτό? Εντάξει, να τις μειώσουμε τις φυσικές καταστροφές. Αλλά πρέπει να κάνουμε πράγματα τα οποία είναι δύσκολα, έτσι. Δεν γίνεται, δεν είναι εύκολα να μην χτίζουμε πάνω σε ρέματα, να μην χτίζουμε σε γκρεμούς που είναι ασβεστολιθικά πετρώματα. Δηλαδή, πέρα από την πλάκα τώρα, ένα είναι το σκεπτικό, ένα πράγμα πρέπει να σκεφτεί ο άνθρωπος και να το καταλάβει, να το κατανοήσει, ότι είναι αδύνατον να κυριαρχήσει στις δυνάμεις της φύσης. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν όμως να μειώσει τις καταστροφικές συνέπειες εάν τις έχει σεβασμό. Οι πραγματικές απώλειες, οι μεγαλύτερες απώλειες είναι στις φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες. Οι απώλειες, μιλάμε για ανθρώπινο δυναμικό, έτσι. Και βέβαια, εντάξει, σαν τη ζωή του ανθρώπου δεν υπάρχει, αλλά υπάρχουν και δυσβάστακτες ζημιές εξαιτίας έλλειψης υποδομών, δεν έχουν τεχνογνωσία. Είτε για να αντιμετωπίσουν τις φυσικές καταστροφές, σεισμούς, πλημμύρες, τσουνάμι, κατολιστήσεις, ξηρασία, ό,τι τέλος πάντων. Είτε γιατί δεν έχουν την τεχνογνωσία να χτίσουν σωστά. Και όχι μόνο σπίτια, γέφυρες, κοράκια, καλλιέργειες. Εβδομάδα, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Μεγαλύτερη εκδήλωση σχετικά με την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε μήνα, κάθε Οκτώβριο μήνα στις Βρυξέλλες γιορτάζεται. Καλημέρα και στην περιφέρεια Κρήτης, καλημέρα και στην αποκεντρωμένη διοίκηση, καλημέρα και στο Δήμο Ηρακλείου βεβαίως. Όχι, δεν ανήκω εδώ, καλημέρα πάνω, όχι, όχι. Δεν είναι δήμος μου. Ψηφίζω εδώ ως τεροδημότης.

0: της ΔΕΗ σήμερα. Παναγία μου. Αυτό έγινε βέβαια για να τιμηθεί η μάχη της ηλεκτρικής, αν την έχετε ακούσει. Σαν σήμερα είχαν μάλλον, δεν ξέρω αν ισχύει τώρα που είναι ιδιωτική, ιδιωτικών συμφερόντων η ΔΕΗ, τότε είχαν αργία. Αρχικά ήταν το Αγίου Νικολάου που είναι προστάτης της ΔΕΗ, και το άλλαξαν μετά, το κάναν την αργία, την έκαναν 13 Οκτωβρίου για να τιμηθεί η μάχη της ηλεκτρικής. Τότε που λέγαμε ότι οι Γερμανοί, θυμάστε που σας τα έλεγα χθες, ότι οι άνθρωποι φεύγανε, είχαν χάσει τον πόλεμο, αποχωρούσαν και προσπαθούσαν να κάνουν όσο μεγαλύτερη ζημιά μπορούσαν, να σκοτώσουν όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούσαν. Έτσι λοιπόν οι αποχωρούντες Γερμανοί 12-13 Οκτωβρίου, ήταν η μέρα που αποχώρησαν από Αθήνα Πειραιά, προσπάθησαν να ανατινάξουν το εργοστάσιο παραγωγής του ηλεκτρισμού στο Κερατσίνι. Αν έχετε πάει Κερατσίνι, Αμφιάλη, Λιπάσματα, εκεί είναι ένα τεράστιο εργοστάσιο στον Άγιο Γιώργη της ΔΕΗ, και οι εργαζόμενοι της τότε, τότε η ΔΕΗ δεν λεγόταν ΔΕΗ, θυμάμαι ο μπαμπάς έλεγε να πληρώσουμε, όχι όσο ζούσα, πριν έπρεπε να πληρώσουμε και την Bauer. Δεν μου έφτανε το ενίκιο, δεν μου έφταναν τα βιβλία για το πανεπιστήμιο, δεν μου έφταναν το ένα, δεν μου έφτανε το άλλο. Την Ούλεν, έλεγαν, την ΕΙΔΑΠ τότε, το νερό, είχαμε να πληρώσουμε και την Bauer. Τη ΔΕΗ δηλαδή. Τότε λοιπόν οι εργαζόμενοι της Bauer μαζί με τους άνδρες του 6ου συντάγματος του Ελλάς του Βελιχιώτη, αντέταξαν στεναρή άμυνα και κατόρθωσαν να διασώσουν το πολύτιμο εργοστάσιο για τον ηλεκτροφωτισμό του λεκανοπεδίου της Αττικής. Οι απώλειες για τους Γερμανούς ήταν 11 νεκροί, ενώ και οι Έλληνες επίσης έχασαν 11 μαχητές του Ελλάς. Τι σημαίνει Ελλάς, καλημέρα Μάνο, Ελληνικός Απελευθερωτικός Στρατός νομίζω. Αυτοί παιδιά απελευθέρωσαν τώρα, είναι δεδομένο, δεν είναι ούτε κομματικό ούτε τίποτα. Αυτοί απελευθέρωσαν την Αθήνα και την Ελλάδα γενικότερα. Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Ακούτε αγόρια, το νου σας. Μόλις μία σταγόνα αίματος σπίξει, μέσα σε ένα αγκείο ξεκινάει η θρόμβωση. Εμποδίζεται η ροή του αίματος μέσω του κυκλοφορικού συστήματος και βέβαια εννοείται ότι είναι πολύ σοβαρός ο κίνδυνος και μάλιστα για τη ζωή του ασθενούς. Η μέρα ευχαριστειών στον Καναδά δεν είναι τον Νοέμβριο, η μέρα των ευχαριστειών στην Αμερική είναι μία εβδομάδα την τελευταία Πέμπτη του Νοεμβρίου. Τελευταία Πέμπτη του Νοεμβρίου είναι η μέρα των ευχαριστειών, η επόμενη μέρα είναι η Black Friday. Στον Καναδά όμως δεν ισχύει αυτό, σήμερα είναι η μέρα των ευχαριστειών, σήμερα τρώνε γαλοπούλα και ευχαριστούν το Θεό για όλα όσα τους έχει προσφέρει. Λοιπόν, η μέρα του επιχειρηματία στη σοσιαλιστική δημοκρατία του Βιετνάμ. Το Βιετνάμ, ναι μεν, έχει σοσιαλισμό, αλλά έχει και ένα σύστημα όπου μπορείς να επιχειρήσεις. Είναι μονοκομματικό το Βιετνάμ, δεν έχει εκλογές και τέτοια πράγματα. Πρωτεύουσα είναι πάνω το βόρεια το Ανόη, μια υπέροχη τακτοποιημένη πόλη. Κάτω είναι το Χότσι Μίνχ που ήταν η παλιά Σαϊγκόν και της άλλαξαν όνομα, της έδωσαν το όνομα του πρωτεργάτη που της αντίστασης απέναντι στους Αμερικανούς. Βιετνάμ γενικότερα, Βόρειο ή Νότιο, ό,τι και να πρεσβεύουν, οι άνθρωποι είναι παλικάρια. Μιλάμε για αγωνιστές, έτσι. Όλοι το θέλουν το Βιετνάμ, είναι μια υπέροχη χώρα. Όλοι το θέλανε. Το θέλανε οι Άγγλοι, το θέλανε οι Γάλλοι, το θέλανε οι Κινέζοι, το θέλανε οι Αμερικάνοι, το θέλανε οι Ρώσοι. Τίποτα, παιδιά. είχε χωριστεί στα δύο. Τα κατάφερε οι Αμερικάνοι, το χώρισαν στα δύο. Ο Χο Τσι Μινχ το επανένωσε. Σε εισαγωγικά αυτή η επανένωση, γιατί οι Νότιοι δεν τον πολύ γουστάρουν τους Βόρειους. Υπάρχει θέμα εκεί. Αλλά είναι μια υπέροχη χώρα. Είναι μια υπέροχη χώρα. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, αυτάκια από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη, εδώ από το μουσικό κανάλι 105,1 για το Ηράκλειο. www.musicokanali.gr για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Τα mail σας καλοδεχούμενα στο studio papi, musicokanali.gr, social και αυτά στη διάθεσή σας, face, insta, twitter. Και βέβαια να ακούσουμε τη φωνούλα, μας λέει καλημέρα στο 28 13 60 260. Έχω κάνει μια ερώτηση, σε ποια χώρα θα θέλατε να δείτε, ιδανικά, μονολεκτικά απαντήστε μου. Break και επιστρέφω αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα παρέα με τη Joy Division. Και αμέσως μετά έχω Tracy Chapman, αλλά και τι να κάνω, πρέπει να τα πω. 1307. Σαν σήμερα, μία μέρα σαν και αυτή, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φλίππου του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Αετών. Α, υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Είναι Παρασκευή και 13. Και από τότε αυτή η μέρα θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά. Για τους καθολικούς, γιατί για μας είναι Τρίτη και 13, έχει να κάνει με το διγενή, δεν έχει. Ναΐτες, παιδιά, και τι δεν έχει γραφτεί και τι δεν έχει υποθεί. Αν δείτε και το δικό μας εδώ, τον ελληνοποιημένο, το φιλέλληνα, τον Tom Hanks, στους Ιλουμινάτι και στον Κώδικα Da Vinci, μιλάει για τους Ναΐτες. Ναΐτες όπου είναι αυτοί που ξεκίνησαν τους μασόνους, έτσι. Θεωρείται ότι είναι η αρχή της μασονίας και η αρχή των τραπεζών. Αυτή ήταν η πρώτη τράπεζα στον πλανήτη, οι Ναΐτες. 10 άτομα όλοι και όλοι στην Παλαιστίνη είπαν ότι παιδιά, να μαζευτούμε, να σώσουμε ό,τι υπάρχει από τα ιερά προσκυνήματα που είχαν να κάνει με το Χριστό, να τα σώσουμε, διότι οι μουσουλμάνοι θα την πέσουν και θα τα πάρουν. Έτσι ξεκίνησαν 10 άτομα όλοι και όλοι, 10 Γάλλοι. Έχουν τα ίδια ονόματα που έχουν τώρα και οι μασόνοι, Μέγας Μάγιστρος, και είναι χωρισμένοι όπως είναι και τώρα οι τέκτονες, οι υπότες, αξιωματούχους, εφημέριους, κληρικούς και όχι δούλους, και υπηρέτες. Αυστηρή υπακοή στους ανωτέρους. Λευκός μανδύας με επίχρυσο και κόκκινο σταυρό. Τους υποστήριξε και ο Άγιος Βερνάρδος, μεγάλη χάρη του. Οπότε σιγά σιγά αυξήθηκαν, έκαναν και τις προστασίες, μπράβοι και τα λοιπά. Έφτιαξαν και το τραπεζικό σύστημα όπου δάνειζαν, κρατούσαν λεφτά να τα προσέχουν. Έπαιρναν προσφορές από πλούσιους προσκυνητές που πήγαιναν να δούνε αυτά που φρόντιζαν. Σιγά σιγά τους έβαλαν στα σπίτια τους, στα ανάκτορά τους. Παραχώρησαν μεγάλα φρούρια, ολόκληρες περιοχές στους Ναΐτες, για να ενισχύσουν τις δραστηριότητές τους και ουσιαστικά να τους προστατεύουν, γιατί αναπτύχθηκαν πάρα πολύ. Μιλάμε για από 10 άτομα γίνανε χιλιάδες, 20-30 χιλιάδες, δεν ξέρω πώς. Μέχρι που είπαν ότι είναι αιρετικοί, τους βασάνισαν, το παραδέχθηκαν. Ανήκαν μόνο στον Πάπα, δεν ανήκαν σε τοπικές εκκλησίες. Ο Tom Hanks μέσω του κώδικα Da Vinci μας ενημερώνει και μας λέει ότι οι Ναΐτες μετά την διάλυσή τους, κάποιοι την κοπάνησαν, έφυγαν από τη Γαλλία και πήγαν στη Σκωτία, που εκεί κράτησαν τη σπίθα της μασονίας, του τεκτονισμού, των τεκτόνων, του ελευθεροτεκτονισμού, με διάφορες οργανώσεις. Εξάλλου οι άνθρωποι έχουν μάθει να χειραγωγούν την εξουσία και να διαχειρίζονται αριστοτεχνικά τα οικονομικά τους. Οι θρύλοι λένε ότι οι Ναΐτες υπάρχουν, είναι στο παρασκήνιο της κοινωνίας μας, της προηγμένης κοινωνίας μας, και απλά περιμένουν την κατάλληλη στιγμή. Ροκφέλλερ τα λοιπά και τα λοιπά, για να αποκαλυφθούν και να δείξουν την πραγματική τους δύναμη. Λοιπόν, πολλά είπα. 1905 ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, στο οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. Ο Τρότσκι, Τρότσκι ήταν μεγάλη μορφή, μεγάλο μυαλό, φοβερό. Τότε στην αυτοκρατορική Ρωσία
Τον έστειλα να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο. Αυτός μοιήθηκε στη σοσιαλιστική ιδέα και ήταν βασικός στέλεχος της Οκτωβριανής Επανάστασης. Για να ρίξουν τον τζάρο και να ανεβάσουν τους Μπολσεβίκους πάνω. Θεωρήθηκε ο διάδοχος του Λένιν, άξιος, πανάξιος και πολύ φοβερό μυαλό, αλλά το δάγκωσε στη στροφή ο Στάλιν. Αλλά ήταν στο πρώτο Σοβιέ ήταν πρόεδρος ο Λέον Τρότσκι. Και τον σκότωσε, έτσι, τον κυνήγησε και ήταν Ουκρανός, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Τον κυνήγησε ο Στάλιν, τον εξόρισε και τον δολοφόνησε. Αλλά οι οπαδοί του πλέον έχουν διαμορφώσει ιδιαίτερο πολιτικό ρεύμα του τροτσκισμού στο πλαίσιο του μαρξισμού-λενινισμού. Τα ξέρετε αυτά με το κουκουέ μουλού, μουλού κουκουέ. Γενικά οι αριστεροί διασπώνται, γι' αυτό βλέπεις τόσα πολλά πράγματα, γιατί σκέφτονται. Το καταλαβαίνετε, έτσι. 1923, η μεγάλη διεθνοσυνέλευση της Τουρκίας κυρίσει στην Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας της Κωνσταντινούπολης. Σου λέει η Κωνσταντινούπολη είναι σοκολατάκι και πολλοί θα θέλουν να το δαγκώσουν. Γι' αυτό να πάμε την Άγκυρα στα βάθη. Και έτσι είναι η πρωτεύουσα πλέον της Τουρκίας. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη μετά την Κωνσταντινούπολη. Αρχικά ήταν η Κωνσταντινούπολη επί Κεμάλα τα Τούρκ. Μετά όμως αποφάσισαν να την πάνε την πρωτεύουσα στα βάθη της Ασίας, εκεί κάτω από το ιστορικό φρούριο της Άγκυρας. Εκεί βρίσκεται και ένα τεράστιο μαυσολείο του Μουσταφά και Κεμάλ Ατατούρκ. Και στην Άγκυρα. 1930 η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαχωρισμό ομορφιάς Μισηφίλης που διεξάγεται στο Ρίο ντι Τζανέιρο. Τότε βέβαια η ομορφιά ήταν κάτι διαφορετικό, ήταν άλλοι ορισμοί για την ομορφιά. 1972 ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγάη συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες την έχετε δει την ταινία, φαντάζομαι, που μιλάνε για κανιβαλισμό. Το παραδέχθηκαν κιόλας οι αρκετοί από τους επιβάτες που βρέθηκαν σόοι. Αρκετές μέρες μετά, 2,5 μήνες μετά, θα παραδεχθούν, θα ομολογήσουν ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Δύο φορές έχει η απίστευτη ιστορία μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη. Ανδρέας Παπανδρέου, 1993, ο μεγάλος νικητής των εκλογών της 10ης Οκτωβρίου, σχηματίζει την τρίτη του κυβέρνηση.

1925 γεννήθηκε σαν σήμερα η Margaret Thatcher. Είναι πολλοί που την γουστάρουν τη Margaret Thatcher, αλλά είναι και πολλοί που φέρονται άσχημα ακόμα και στο εκεί που είναι θαμένοι και την απεχθάνονται. Η σιδηρά κυρία, η οποία διατέλεσε πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας από το 79 έως το 90. Η αλήθεια είναι ότι έκανε ισχυρή την Βρετανία. Είναι η πιο διάσημη Βρετανίδα πολιτικός. Στους υπόλοιπους απλά τους ξέρουμε μετά το Winston Churchill, βέβαια. Μετά το Winston Churchill. Η κόρη του Μπακάλι την έλεγαν, ε. Την έλεγαν αρχικά οι Σοβιετικοί και μετά την έλεγαν και αυτοί οι πολέμοι. Ο θατσερισμός έμεινε στην ιστορία ως κίνημα και εφαρμόστηκε στα 10-11 πόσα ήταν τα χρόνια της παντοδυναμίας της. Βέβαια η Θάτσερ κατέστρεψε και πάρα πολύ κόσμο, έκλεισε ορυχία, έκλεισε... Άφησε τον Μπόμπι Σάντς, τον αρχηγό του Ιρλανδικού Απελευθερωτικού Στρατού, να πεθάνει. Έχει και τον πόλεμο στα Φόκλαντ. Τι άλλο να θυμηθώ για την...

Βέβαια ο Ήρα εκδικήθηκε βάζοντας μια βόμβα δίπλα της. Η Θάτσερ τη γλίτωσε, αλλά εκείνη την ημέρα σκοτώθηκαν 5 άτομα στο συνέδριο των συντηρητικών. Το έκανε για να πάρει εκδίκηση για τον Μπόμπι Σάντς. Δεν ήθελε η Θάτσερ να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση Βρετανία. Ήταν γνωστές οι αντιευρωπαϊκές της θέσεις. Τι άλλο να σας πω για τη Θάτσερ? Αυτά χοντρά. Νάνα Μούσκουρη. Νανά. Ξέρουμε εμείς, Νάνα τη λένε στη Γαλλία. Νάνα Μούσκουρη, Ελληνίδα τραγουδίστρια και πολιτικός τα τελευταία. 1934 γεννήθηκε σαν σήμερα. Έβγαλε την Ελλάδα προς τα έξω και μάλιστα με πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Δεν γίνεται να μην βάλουμε, θα βάλω παιδιά. Πολ Σάιμον γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941, Αμερικανός τραγουδοποιός. Σάιμον Γκαρφάνκελ, ο οποίος ακολούθησε μετά επιτυχημένη σόλο καριέρα. Σάιμον Γκαρφάνκελ, εδώ τι έχω, από Woodstock. Έφυγε σαν σήμερα το 1904 ο Παύλος Μελάς, στρατιωτικός και από τους οργανωτές και προτεργάτες του μακεδονικού αγώνα. Μια και μιλάμε για το θάνατο, αν έχετε πάει, στάτιστα της Καστοριάς. Παύλος Μελάς, σύμβολο του μακεδονικού αγώνα. Έλληνας από τη Γαλλία. Ο Ντάριο Φο, ο Ιταλός θεατρικός συγγραφέας, όπου μάλιστα έχει πάρει και το βραβείο Νόμπελ. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο, γιατί μου κόλλησε ο υπολογιστής. Βέβαια, εντάξει, μέχρι να ξεκολλήσει μπορώ να σας πω πράγματα για τον Ντάριο Φο. Ανατρεπτικός, παιδιά, πολύ ανατρεπτικός ο Ντάριο Φο. Δεν ξέρω αν έχετε δει κάτι δικό του. Δεν γίνεται να μην έχετε δει, έχετε δει σίγουρα. Δεν πληρώνω. Και είδα και στην Αθήνα. Είδα στην Αθήνα στο... από τον Πάνο Βλάχο. Έλα, πώς λένε το θέατρο στην Ιπποκράτου, στο Διάνα είναι. Έχει δύο θέατρα και δεν θυμάμαι σε ποιο από τα δύο τώρα. Εξαιρετικό έργο, εξαιρετική ερμηνεία του Πάνου Βλάχου. Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού. Φοβερά ανατρεπτικός ο Ντάριο Φο. Αγαπημένο το τραγούδι βέβαια, το Μπέλα Τσάο. Θα το βάλω και αυτό. Βάλω Γκαρφάνκελ, Σάιμον Γκαρφάνκελ και βέβαια εννοείται και τον Μπέλα Τσάο, έτσι για να τιμήσουμε τον Ντάριο Φο.

0: Simon Garfunkel. Ε. Και το προηγούμενο βέβαια ήταν για να τιμήσουμε τον Dire of Oak. Καλημέρα αριστεία. Λοιπόν, Ιαπωνία μόνο. Λουξεμβούργο, φεγγάρι. Γερμανία. Νορβηγία, Αμερική. Αμερική τώρα φαντάζομαι εννοείς US, ε. Αργεντινή κι εγώ Κώστα. Μόνο και μόνο για να βλέπω την Μπόκα και την Αργεντινή. Κάπου ζεστά. Δεν προλαβαίνω να δούμε την επικαιρότητα της Κρήτης μας. Για τις 25 δευτερόλεπτα πάμε σε break. Μετά όρεξη να έχουμε. Written on the subway walls, tenement halls. Το νου σας, παιδιά, στις απάτες. Δεν έχουν τέλος οι απάτες στην Κρήτη. Δεν έχουν τέλος οι απάτες στην Κρήτη. Break και τα λέμε αμέσως πιο μετά. Τα λέμε αμέσως μετά.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 9.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: When I saw you smiling, that was it for me. As if the greatest chord was played over my favorite symphony. That agrees with my taste. You know what your place is. With me, with me, with me. And I wouldn't want it any other way. Even if the pain's too much, I'd rather kill some parts of me than to have.

πάμε στα γρήγορα πριν μπει το Enola Gay. Θέλω να τα ακούσω. Όσον αφορά στην Κρήτη τώρα, παιδιά, να έχετε το νου σας, δεν έχουν τέλος οι απάτες. Θέλω να δεχτείτε απριόρι ότι υπάρχουν και πιο έξυπνοι από εμάς. Να το δεχτείτε, έτσι. Δεν είμαστε οι πιο έξυπνοι στον πλανήτη. Ένας μαϊμού λογιστής άρπαξε 14.400 ευρώ από μια 22χρονη στα Χανιά και τον ψάχνουν. Θύμα τηλεφωνικής απάτης, παρακαλώ, και μια 59χρονη με πρόσχημα το Market Pass έχασε 2.100 ευρώ. Δεν έχουν τέλος οι απάτες στην Κρήτη. Τελεία και παύλα. Την έπεισε ένας μαϊμού λογιστής ότι δικαιούται επίδομα, το δάγκωσε το κοριτσάκι. Έτσι λοιπόν τη ζήτησε τους τραπεζικούς κωδικούς και η εξέλιξη πόνεσε. Πόνεσε πολύ, ήταν οδυνηρή. Το ίδιο έπαθε και μια 60χρονη που τσίμπησε το δόλωμα του Market Pass. Το νου σας, κανείς δεν χωρίζει, δεν χαρίζει τίποτα. Κανείς δεν χαρίζει τίποτα, ειλικρινά σας μιλώ, αυτό να το έχετε σαν οδηγό. Παγνή στο πλευρό των αγροτών του οροπεδίου Λασιθίου εργαζόμενοι. Παιδιά, δίπλα στους αγρότες, δίπλα στους κτηνοτρόφους, χωρίς κανέναν όρο, απλά δίπλα. Δίπλα και τους στηρίζουμε όσο μπορούμε περισσότερο για να συνεχίσουν και τα παιδιά μας να τρώνε πραγματικό κρέας και πραγματικά τρόφιμα. Πώς το λένε, λαχανικά, οπωροκυπευτικά. Ό,τι βγάζει γη, τέλος πάντων. Καλημέρα και στους αγρότες, και αυτό που θα ήθελα να παρακαλέσω τους αγρότες μας είναι να μην χρησιμοποιούν λαθρέα τουρκικά λιπάσματα. Όσον αφορά τώρα το μεταναστευτικό, η μία μετά την άλλη φτάνουν οι καραβιές στην Κρήτη. Έχουν σοβαρό θέμα και στα Χανιά αλλά και στην Ιερά Πέτρα. Σταμάτη τις καραβιές, ασφιχτιά η Ιερά Πέτρα. Και είχαμε και νέες αφήξεις στις σκαλούς λιμένες. Εννοείται ότι δεν τα βάζουν σε καμία περίπτωση με τους μετανάστες, με αυτούς που τους αναγκάζουν να φύγουν από εκεί που είναι. Και ποιοι είναι, για μαντέψτε. Το νου σας, γιατί έρχονται ισχυρές καταιγίδες, οι ελώδεις άνεμοι, ως 10 αποφόρες στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα χτυπήσει και την Κρήτη. Και μάλιστα λένε ότι μέσα σε 48 ώρες μπορεί να πέσει η βροχή ενός ολόκληρου Οκτωβρίου. Θα δούμε και τα δεδομένα για την Κρήτη. Η μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να είναι στο Βόλο, στη Μαγνησία, στο Πήλιο περισσότερο. Στις Ποράδες, στην Ευόρια και Κεντρική Εύβοια που έχει χτυπηθεί πάρα πολύ. Και έχει και τα νοστιμότερα σίκα που έχω φάει. Σήμερα, φέτος το καλοκαίρι, έκλεψα 4-5 σίκα από κάτι και στη Βόρεια Εύβοια, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια. Βόρεια Εύβοια ήτανε. Πω, παιδιά, νόστιμα. Τι να πω τώρα. Στα Χανιά η βροχή που θα πέσει θα είναι εκεί στα 70-80 χιλιοστά. Αν θέλετε να δείτε την πορεία της κακοκαιρίας, μπείτε Winty. Και θα δούμε το καιρό το επόμενο ημίωρο με την ησυχία μας. Enola Gay. Δεν θέλω να πω την ιστορία, με στεναχωρεί.

Χριστό, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο δίκιο έχεις. Καλημέρα Αλιστέα, καλημέρα Αστεία. Μου λέει ο Χρήστος τα κλεμμένα σε κάποιο γλυκά. Δεν προάγουμε βέβαια την κλοπή, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι έχει δίκιο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα μας. Τι έγινε ρε παιδιά με το στρατό τώρα. Μου λέει ο Κωνσταντίνος, μας αναστάτωσαν, αφήσαμε το σπίτι και τώρα δεν ξέρουμε πού να πάει το παιδί. Ναι, κυριολεκτικά, παράτησαν τις δουλειές τους, ξενίκιασαν σπίτια, έχει δίκιο ο Κωνσταντίνος. Οι οικογένειές τους εκτροχιάστηκαν πλήρως και το Υπουργείο Άμυνας δεν μπορεί να δεχτεί όλους τους στρατεύσιμους, λέει, της 4ης ΕΣΟ Νοεμβρίου 2026. Θα τους δεχτεί, λέει, σε επόμενη ΕΣΟ από τον Ιανουάριο στην καλύτερη περίπτωση. Το απόλυτο μπάχαλο, παράτησαν δουλειές, παράτησαν σπίτια, τα ξενίκιασαν, σου λέει. Και οι άνθρωποι τελευταία στιγμή, χωρίς καμία προειδοποίηση, τους είπαν δεν θα σας πάρουμε. Μην έρθετε. Παιδιά, είναι μπάχαλο, έτσι. Είναι μπάχαλο. Τώρα μου στείλε ο Κωνσταντίνος μήνα, μου λέει δεν έχεις πει τίποτα. Κάτι είπα από χθες, αλλά... Και με τι να... Πες μου ρε Κωνσταντίνε, με τι να πρωτασχοληθώ. Πες μου σε παρακαλώ, με τι να πρωτασχοληθώ. Δεν είναι και η δουλειά μου σαν του πρωτοσάλτε που είναι εύκολη. Ο πρωτοσάλτε πλέον ασχολείται με βύση καρβέλα. Τέλος. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και για να ασχολείται βέβαια ο πρωτοσάλτε Κωνσταντίνε με τη βύση και τον καρβέλα, καταλαβαίνεις πόσο μπανανόφλουδα είναι το θέμα που την πατάει ο λαός και πόσο εξυπηρετεί την κυβέρνηση στην παρούσα φάση. Το ξέρεις αυτό, έτσι. Το καταλαβαίνετε, έτσι. Γι' αυτό δεν αν έχω αφέρθει καθόλου σε αυτή την κόντρα. Ούτε ξέρω καν τι έχει γίνει. Αλλά... Σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά την Κεραμέως και το τηλεφώνημα έκπληξη που δέχτηκε στο Υπουργείο Εργασίας και το αναφέρει όλος ο τύπος, παιδιά. Η Κεραμέως από Γερμανό πολίτη και ρώτησε αν υπάρχει θέση εργασίας για τον ίδιο στην Ελλάδα. Είναι τρομερό, έτσι. Είναι τρομερό ότι πολύ με αγχώνει που συμβαίνουν τέτοια πράγματα και πιστεύουν ότι εμείς είμαστε... έχουμε τόσο νοημοσύνη που θα το καταπιούμε αμάσιτο. Δηλαδή ξύπνησε ένα πρωί ο Γερμανός και είπε δεν κάνω μια καβλάντα στους Έλληνες. Και λέει ας πάρω τηλέφωνο την Κεραμέως. Άγνωστο που βρήκε το τηλέφωνο και της είπε Κεραμέως ψάχνω δουλειά ως γκαρσόνη για να απολαύσω τους καταπληκτικούς μισθούς της κυβέρνησής σας. Αυτό της είπε. Εν τω μεταξύ, αν ακούσει ο Γερμανός ότι στην Ελλάδα υπάρχει 13ωρο, υπάρχει 7ήμερο, υπάρχουν απλήρωτες υπερορίες, ανύπαρκτα ρεπό, ελλειπή μέτρα ασφαλείας, κουτσουρεμένες άδειες και βέβαια μισθή Ουγκάντας, έχει γυρίσει ο Γερμανός στο Βερολίνο με τα πόδια. Χαλαρά. Αν ακούσει ότι και ο Πρωθυπουργός που είπε για 200η φορά ότι θα ζητήσει από τις μεγάλες επιχειρήσεις να βάλουν πλάτη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, πόσες φορές το έχει πει παιδιά, πόσες φορές το έχετε ακούσει, έχει βάλει κανένα γελάνε δηλαδή μεταξύ τους. Προς το παρόν εξακολουθεί να ζητάει από εμάς να βάζουμε μόνο, ξέρετε τι, δεν πρόκειται να το πω γιατί ακούν και μικρά παιδιά. Αυτό με την Κεραμέως τώρα, παιδιά, κάπου το διάβαζα. Καλημέρα, Μαρία, καλημέρα. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Όλο την παίρνουν τηλέφωνο. Δηλαδή, ήταν στο Υπουργείο Παιδείας και έλεγε ότι με παίρνουν εκπαιδευτικοί τηλέφωνο και μου ζητάνε να αξιολογηθούν. Εκπαιδευτική έπαιρνα την Κεραμέως και λέει: Κεραμέως, κάνε μου μια χάρη, σε παρακαλώ, μπορείς να με αξιολογήσεις. Μετά την έπαιρνα τηλέφωνο οι εργάτες και την παρακαλούσαν να δουλεύουν 13 ώρες. Σου λέει άσε μας να δουλεύουμε το ρημάδι, να βγάλουμε κανένα φράκο παραπάνω, να δουλεύουμε 13 ώρες. Και τώρα τις τηλεφωνούν για να βρουν δουλειά οι Γερμανοί στην Ελλάδα. Πώς σου φαίνεται. Καλά, αυτό με τις καλημέρα, καλημέρα Ειρήνη, αυτό με την ΕΡΤ, ωρε φίλε. Δηλαδή... Και εγώ το είδα παιδιά 2-3 φορές. Δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Δηλαδή δεν μπορούσα να καταλάβω. Δεν είδα καλά, λέω. Αποκλείεται. Οι ηθήνοντες της ΕΡΤ πήγαν στη Σεούλ για να παραλάβουν βραβείο για σειρά που έκοψαν. Δεν ξέρω, εμά. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς τώρα.
βρήκαν ευκαιρία για ταξιδάκι, όπως λέει η Κυρίνη. Εννοείται. Και σου λέει, την κόψαμε τη σειρά. Εσύ πώς θα πάμε. Έλα, ρε, πάμε τώρα να πάρουμε να πάμε μια Σεούλ τώρα. Να πληρώσει ο κακομοίρης ο Έλληνας. Μα και να μην μπορεί να πληρώσει ο κακομοίρης ο Έλληνας, θα έρθει το δούνου του και θα του πει όψ. Και θα του δώσει τα μαύρα σενάρια στο τραπέζι για την Ελλάδα. Για, θα του χτυπήσει το καμπανάκι για τον πληθωρισμό, θα του κάνει ψαλίδι στην ανάπτυξη, αυστηρές συστάσεις για λιτότητα και θα πάνε στο, στο ταμείο. Και θα πάνε οι ΕΡΤ ή της ΕΡΤ στη Σεούλ για να παραλάβουν το βραβείο. Θα πάει το κορίτσι μας η Κοζυράκη με δύο οδηγούς στη Θεσσαλονίκη να πληρώσει καράβια διόδια για να μην αγχωθεί με τα ενοικιαζόμενα.

0: Καλημέρα Πόπη, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Χρύσα, καλημέρα Στέλλα. But the hurt plays out all the same. And although I'm left defeated, it gets held against my name. Από πού να αρχίσω και από πού να σταματήσω, παιδιά. Οι συνταξιούχοι που μου λέτε, καλημέρα Τζοάννα, η αύξηση που θα πάρουν, γιατί θες να τα λέω όλα, εν πάση περιπτώσει, από 1η πρώτου 2027 είναι από 14 ως 32 ευρώ καθαρά η μηνιαία αύξηση που θα πάρουν οι συνταξιούχοι. Το είπα, το είπα. Από 14 ως 32 ευρώ καθαρά θα πάρουν μηνιαία αύξηση οι συνταξιούχοι και όλα τα υπόλοιπα, ο τρόπος που θα υποθεί, που έχει υποθεί μέχρι τώρα, είναι μόνο και μόνο επικοινωνιακό τρίκ. 14 ως 32 ευρώ καθαρά μηνιαία αύξηση οι συνταξιούχοι. Άλλοι θα πάρουν 14, άλλοι θα πάρουν 32. Και εδώ να σου πω, προσθέτω εγώ, ότι προβλέπονται κρεπάλες με τέτοιες τεράστιες αύξησεις. Το έλεγα και το πρωί ότι το θέμα μας δεν είναι να γυρίσει η Αμερική ή η Κίμπερλι, η εθνική μας καμπαριτζού. Το θέμα είναι να πάρει μαζί της και τον Οικονομόπουλο. Μπήκε και ο πρωθυπουργός, παιδιά, μπήκε στον ηλεκτρικό. No. Παιδιά, έχω. Πάνε οι δικοί του, τα δικά του μέσα μας και σε μεταφοράς, ενημέρωσης. Και τον φωτογραφίζουν για να μας πούνε ότι ο Μητσοτάκης πήρε τον ηλεκτρικό, έκανε δρομολόγιο με τον πρώτο σειρμό που εξυγχρονίστηκε, μίλησε με επιβάτες, με τουρίστες κτλ. Παιδιά, του πήραν κάτι φωτογραφίες που ο άνθρωπος δείχνει ότι είναι χαμένος, έχει απορία, που στην ευχή βρίσκομαι. Τι δουλειά έχω εγώ, πορφυρογέννητος γόνος, εδώ σε αυτό το πράγμα. Φαίνεται ότι ανακαλύπτει τώρα, σε ηλικία 58 ετών, αυτό το εξωτικό πράγμα που λέγεται ηλεκτρικός. Μου θυμίζει την Τάλια. Θυμάστε την Τάλια, όταν μπήκε σε λεωφορείο και νόμιζε ότι είναι Eurovision, επειδή έβλεπε πολύ κόσμο από διαφορετικές εθνικότητες, σου λέει κάτι σαν τον διαγωνισμό της Eurovision είναι. Και την κορόιδη Βυζουμπουλία. Κάντε το Google και θα το δείτε. Έτσι ήταν λοιπόν και ο πρωθυπουργό. Σου λέει, τι είναι αυτό το εξωτικό πράγμα. Τι σημαίνει ηλεκτρικός. Επιβαίνουν και άνθρωποι για να πάνε σε ένα άλλο πράγμα περίεργο και εξωτικό που λέγεται δουλειά. Πάρτε τώρα βρε μια φωτογραφία φυσιολογική. Ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή. Συνεχίζεται η ιστορία με την δίκη των Τεμπών. Και ακόμα να παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο Καραμανλής, του Αχιλέα. Σε λίγους μήνες κλείνουμε 4 χρόνια. Τι σε λίγους, σε 2 μήνες, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάρι. 3 μήνες κλείνουμε 4 χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών. Τι ώρα είναι, οπ, και 27, δεν προλαβαίνουμε να πούμε άλλα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μιλήσουμε και λίγο για τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό πετρέλαιο με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο. Αλλά όταν αγοράζει εξοπλιστικά συστήματα, αγοράζει φάρμακα, ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς όπως το Predator, χημικά προϊόντα, ορυκτά καύσιμα, τι άλλο, και γεωργικά προϊόντα αγοράζουμε από το Ισραήλ, τι ακριβώς χρηματοδοτούμε, για πείτε. Όχι, για πείτε, πείτε, πείτε, πείτε. Και έχουμε και τα 15χρονα με τα social, σας τα είπα το πρωί. Θα ήθελα πραγματικά οι μικρότεροι να μην έχουν social κάτω των 15, αλλά ο νόμος είναι κακοφτιαγμένος, ανεφάρμοστος και θα αποτύχει πλήρως. Το μόνο που γουστάρω είναι γιατί τα παιδιά θα ανοίξει το μυαλό τους, θα αναγκάσει τα 15χρονα να μάθουν το VPN και να μάθουν να κρύβονται από το κράτος στο ίντερνετ. Για την πυρκαγιά της Motorola θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω. Δεν έχω χρόνο, θα το κάνω όμως αύριο. Διότι κανείς δεν το λέει και κάπως πρέπει να υποθεί, παιδιά. Ένα διαμέρισμα παίρνει φωτιά από Σόμπα και έχουμε δει live σε όλα τα κανάλια. Πυρκαγιά με νεκρούς στη Motor Oil και δεν το είδαμε πουθενά. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Έρχεται και εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ Ιθαγενής. Ακόμα μία υπόσχεση στο τραπέζι, νέες παρεμβάσεις στην αγορά. Γελάει η αγορά, εννοείται. Το νου σας, γιατί ξεκινάει η επέλαση της κακοκαιρίας. Τι άλλο έχω να σας πω, αυτά. Αυτά. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την συμφωνία Πούτιν-Τραμπ, Ρωσία-Ηνωμένων Πολιτειών. Α, ο Πάπας είναι στο νοσοκομείο, παιδιά. Α, μαν, ξέχασα να σας το πω. Ο Πάπας Λέων. Τίποτα, μην φανταστείτε ότι είναι ένα οζυδιάκι, έχει στο πνεύμα, θα μπει εκεί πέρα για να το αφαιρέσουν λαπαροσκοπικά, μην αγχωθείτε δηλαδή. Σας πιάσει έτσι άγχος και πρεμούρα. Δεν θα πάθει τίποτα πολύ τους άνθρωπους. Μπήκαν οι άλλοι στην πτήση της Κουάντας να πετάξουν και το δρομολόγιο ακυρώθηκε γιατί μέσα είχε κοριούς και τους τσιμπούσαν οι κοριοί. Μαζονάκης καθαρός, τους έχει κάνει όλους ρόμπα, έτσι. Σιγά σιγά βγήκαν οι τοξικολογικές εξετάσεις και φαίνεται από τι βλακεία τον έφαγαν τον άνθρωπο. Αυτά, νομίζω τα πάω όλα. Ανάσα μικρή-μικρή και επιστρέφω με ακίνδυνα πράγματα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.

Τι έπαθε ο ΠΑΟΚ χθες, τι έπαθε. Πραγματικά πώς έγινε αυτό το πράγμα. 1-3 μέσα στην Τούμπα η Καλαμάτα. Πω, και ξεκίνησε εσωστρέφεια και. Έπαθε και ο Παναθηναϊκός Κάζο. Δεν το περιμέναμε, δεν την περιμέναμε την ήττα αυτή, η αλήθεια είναι. Αλλά την έπαθε μέσα στο Καραϊσκάκι από τον Ολυμπιακό. Όχι μέσα στην Τούμπα από την Καλαμάτα. Τέλος πάντων, τώρα όλοι εστιάζουν στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Πριν όμως να πούμε ότι σήμερα θα δούμε πώς το λένε, Παρτιζάν Παναθηναϊκός 9.30 ώρα μπάσκετ. Και Βαλένθια Ολυμπιακός στις 10. Ω, Βαλένθια Ολυμπιακός, παιδιά. Και Βαλένθια την είδα πέρυσι στο γήπεδο της κιόλας. Και σε μια θέση που καθόμουν ψηλά και μπορούσα να δω όλη την ανάπτυξη της ομάδας. Η ομάδα κεντάει. Έχασε παίκτες βέβαια, αλλά η ομάδα εξακολουθεί να κεντάει. Το νου σας φίλοι Ολυμπιακοί. Γιατί είναι ζόρικη η ομάδα η Βαλένθια. Όχι ότι η Παρτιζάν πάει πίσω. Η Γαλατασαράι έδιωξε τον προπονητή της και θέλει να πάρει τον Αταμάν. Τον κοιτάει, τον γλυκοκοιτάει. Αυτά σήμερα. Αύριο Τετάρτη θα έχουμε Champions League την ΑΕΚ. Που παίζει εκτός με την Σαχτάρ Ντόνετσκ. 10 η ώρα το βράδυ. Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ. Για το Champions League. Και Πέμπτη μπαίνουν οι υπόλοιπες ομάδες. Οι υπόλοιπες δηλαδή, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Και ο Όφη, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι εκτός. Αυτά όσον αφορά στα αθλητικά μας. Ανάσα και επιστρέφω να δω τα δύο πράγματα που μας καίνε αυτό το διάστημα. Είναι ο καιρός και τα αθλητικά.

Λοιπόν, πάμε καιρό, να δούμε καιρό. Έτσι όπως το βλέπετε, έτσι και θα συνεχίσει με συννεφιά. Θα βγει λίγο αργότερα ήλιος. Ο άνεμος που θα φυσά θα είναι 3 από 4 νοτιάς. Νοτιάς, άντε να είναι νοδιοτητικός κάποια στιγμή. Στους 25 βαθμούς η ανώτατη θερμοκρασία. Αύριο είναι τα σπουδαία όμως. Με το που θα αλλάξει ο Θεός τη μέρα, θα πάει 12 η ώρα το βράδυ, θα ξεκινήσει μια καλά καλή βροχή. Αύριο Τετάρτη, δηλαδή 14 Οκτωβρίου, μεσάνυχτα, 3η-1η Τετάρτη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς η ανώτατη. Μια βροχή που άλλοτε θα κόβει, άλλοτε θα δυναμώνει. Κάποια στιγμή θα είναι και καταιγίδα και γύρω στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Βροχή θα συνεχίσει και το βράδυ. Βροχή θα συνεχίσει και τα μεσάνυχτα και τα ξημερώματα μέχρι τις 12 η ώρα το μεσημέρι της 5ης. Η θερμοκρασία αύριο στους 19 θα είναι η μικρότερη, στους 20 την 5η, 20 και την Παρασκευή, 18 το Σάββατο με συννεφιά και ίσως και λίγο βροχή, 20 την Κυριακή, εκεί περίπου και την Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου. Η άλλη εβδομάδα είναι αυτή που θα μας οδηγήσει στην αλλαγή της ώρας, έτσι. Και αυτός θα είναι ο καιρός και αυτή θα είναι η βροχή που θα πέσει στο νησί για αυτή τη μεγάλη κακοκαιρία που λένε, αλλά από ό,τι φαίνεται μάλλον αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα και λιγότερο την Κρήτη, η οποία βέβαια έπαθε τις ζημιές της. Τα χώματά μας είναι γεμάτα νερό, δεν έχουν απορροφήσει τίποτα το έδαφος, οπότε κάθε βροχή που θα πέφτει πάνω δεν θα απορροφάτε, θα κυλά, έχετε το νου σας. Αυτά, απλά αυτό μόνο να έχετε στο μυαλό σας. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Και επίσης μακριά από ιρλανδικές διαβάσεις τέτοια περίοδο, διότι, επαναλαμβάνω, για πολλωστή φορά είμαστε στην Ελλάδα και πρέπει εμείς να προστατευτούμε μόνοι μας. Το καταλαβαίνετε, έτσι.

Λοιπόν, όσον αφορά στα καύσιμα τώρα, το ίδιο χάλι με χθες, έτσι και σήμερα, 2,59, η πιο φθηνή αμόλυβδη 95 οκτανίων από την Αιγαία στο γάζι. Δηλαδή, τρομάζω και που το λέω, ε. Τρομάζω που είμαι ευχαριστημένος με το 2,59 και το 2,69 που θα βρω στην Αβίν Σκουλάκη Ερυθρέας ή στην Αβίν στην BP, στη Λεωφόρο Κνωσού ή στην BP στη Σκουλά. Και από εκεί και πέρα το χάος μετά. Τρομάζω, έτσι, τρομάζω πάρα πολύ. Και φοβάμαι μη συνηθίσω το τέρας. 2,089 μόλι diesel κίνησης. Άλλο χάλι και αυτό. Το diesel κίνηση που το πέραμε 1,2. Από την BP στη Λεωφόρο Ικάρου 2,089. 2,097 από την BP στην Νέα Αλικαρνασσό στο Καμίνι. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. 2,099 στο δρόμο προς Μύρες από τη ΣΕΛ. 2,099 καραναστάση δακανάλιδων από την Ελληνόηλ. Και μετά το χάος πάλι έτσι. Δεν παλεύετε παιδιά, δεν παλεύετε. Ειλικρινά σου μιλάω, δεν παλεύετε. Λοιπόν, όσοι εδώ και μην παρέκει να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι στο 105,1 είναι ό,τι πρέπει για να ξυπνήσουμε αλλά και για να συνεχίσουμε τη μέρα μας.

Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, Σταυτάκιας, από τις 8 μέχρι και τώρα, με όλα όσα συμβαίνει γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Καλά να είμαστε, να τα πούμε αύριο. Καλημέρα.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Θέλεις να κάνεις το bartending επάγγελμα ή να εξελίξεις τις γνώσεις και τις δεξιότητές σου? Τα σεμινάρια How to be a bartender απευθύνονται σε όλους. Από αρχάριους που ξεκινούν τώρα μέχρι επαγγελματίες που θέλουν να εξελιχθούν, να διευρύνουν τις γνώσεις τους ή να προετοιμαστούν για διεθνείς διαγωνισμούς. How to be a bartender. Μαθαίνουμε από την ιστορία των ποτών και την παρασκευή.

το αρχικό ήταν για να τσιτώσω λίγο. Oh yes, oh yes. Καλώς ήρθατε σε 105,1. Σήμερα ο Άγιος Νικόλαος Σαπών, όπως κάθε Τρίτη, έχουν κάτι άλλο. Αλλά εμείς εδώ θα μείνουμε ως τα 2. Παρεά τα βρε παιδί μου. Να διανθίσουμε μουσικά τις ώρες σας. Και θα χρειαστούμε πάρα πολλά κομμάτια, γιατί σήμερα μετά από παράκληση φίλων θα γυρίσουμε στα 60.

Όπως λέγαμε και παλιά, 60's και ξέρω ψωμί ρε παιδί μου. Μπορεί να ήταν φτωχές εποχές, αλλά ήταν ευτυχισμένες. Και βεβαίως, για σας που κατοικοεδρεύετε εν Ηρακλείου, το ξέρετε πολύ καλά, ότι όλοι είχαμε βρει τον τρόπο τότε να παρακολουθούμε το σταθμό στη βάση των γουρνών και να ακούμε τραγουδάκια που συνήθως δεν θα μπορούσαμε να ακούσουμε πουθενά αλλού. Πιθανότερα να ήταν και το αρχικό μου τσίγκλισμα αυτό.

Λοιπόν, καλό μεσημέρι Ηράκλειο, καλό μεσημέρι Αθήνα, καλό μεσημέρι σε όλα τα παιδάκια που μας ακούν διαδικτυακώς μέσω του www.musicokanali.gr. Good morning to Manchester, Γιαννάκη, σταθερή αξία. Καλημέρα Νούλα, καλημέρα Δημήτρη. Υπάρχει μια καθυστέρηση, πού καλέ. Α, δεν ήρθαν οι άλλοι. Θα έρθουνε, μωρέ, πού θα πάνε, μωρέ. Όλοι μου ρίγουν τρελή στον Άγιο Παντελεήμονα καταλήγουν.

Ναι, ραδιοφωνικά, πάντα βέβαια ραδιοφωνικά. Αποφεύγαμε τις δεκαετίες αυτές. Όχι για κανένα λόγο, ενώ τα κομμάτια είναι υπέροχα. Ήταν μικρούλια και χαριτωμένα. Χρειαζόσουν εκατοντάδες αντί δεκάδες.

Γιαννάκη, άλλος Γιαννάκης του το ζω. Το τελευταίο λινκάκι που έχω συμβάτσω απλόστρα είναι για να μπορώ να παρακολουθώ αυτά που γράφετε. Κατά τα άλλα και στο MSN μου. Από τα άλλα που λες τα καλούδια δεν τα διαθέτω και μου είναι δύσκολο να έχω και το chat του σταθμού ανοιχτό. Οπότε καταλαβαίνεις. Αυτές οι δύο πλευρές είναι αρκετές, βρε παιδί μου.

Κωστάκη, πρόσεξε με. Αυτό που λες είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Αν μπορούσαμε βέβαια να το καταφέρουμε, αλλά δεν το νομίζω. Δηλαδή αυτό που κάναμε παλιά, που διαβάζαμε γράμματα ακροατών στον αέρα. Ποιος θα κάτσει να γράψει γράμμα? Ποιος θα τρέχει σε ταχυδρομεία για γραμματώσιμα και τέτοια? Θα μου πεις να κάνουμε ένα, πώς το λένε, μια σελίδα να μπορούν να μπαίνουν τα γράμματα. Κοίταξε να δεις τώρα, έχουν αλλάξει και δεν νομίζω να ενδιαφερθεί πολύ κόσμο για αυτά. Εξάλλου το ξέρεις πολύ καλά, μπορεί οι παλιότεροι να μεταφέραμε τα πάντα σε ένα χαρτί, οι νεότεροι πιθανόν να μην ξέρουν τι είναι και το χαρτί. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. Άσε που φοβάμαι να ρωτήσεις κάποιον πολύ πολύ νέο τι είναι το γραμματόσημον, δεν θα ξέρει να σου πει.

Οπα, οπα, κάτσε χαρά. Τι είναι αυτό πάλι? Α, είναι 13 του μηνός, έγκαι. Μια χαρά μέρα είναι. Όχι, Αντράγη, μην δεν πιστεύουμε σε τέτοια. Πολύ παλιοί, πολύ παλιοί το κάνανε αυτό που λες. Μη συναντήσεις παπά στο δρόμο σου το πρωί, πιάσε τα κλαδιά του διπλανού δέντρου. Είσαστε για να είσαστε.

Γιατί θα ασχοληθούμε σήμερα με τα κοινά. Τα κοινά και τα ωραία. Τα κακά είπαμε, τα έχουμε βγάλει από πάνω μας εδώ και πολλά χρόνια. 105,1 μουσικό κανάλι και βεβαίως Δευτέρα με Παρασκευή βρισκόμαστε κοντά σας 12 με 2 και να φτιάξουμε το κέφι μας όλοι μαζί. Όχι για να το χαλάσουμε, Γιωργάκη, όχι να το χαλάσουμε. Έχω συφαγωδίν να αρχίσω να ασχολούμαι με την πολιτική. Γιατί δεν ασχολούμαι θα. Όλους τους δουλεύουμε. Αφήσαμε κανένα από έξω. Στο κάτω-κάτω της γραφής οι σωτήρες μας είναι. Δεν είναι τίποτα τυχαίοι που βγαίνουν μόνοι τους. Κάποιος τους ψηφίζει.

Όπως το λες Μανουλάκη, όπως το λες, έφτιαξε ο καιρός και αρχίσαν και έρχονται οι τουρίστες στα νότια. Δεν είναι τουρίστες, κοίταξε να δεις. Κάθε ξένος που επισκέπτεται αυτή τη χώρα, τουρίστας θεωρείται. Αυτή είναι ελαθρό, αλλά εντάξει. Ή έτσι ή αλλιώς, έρχονται με τα τηλεφωνάκια τους. Και ένα περίεργο πράγμα. Όλο και λιγότερες γυναίκες, θα το έχεις παρατηρήσει. Τα αρσενικά φεύγουν από τις χώρες τους, τα αρσενικά. Πόσους ανεμαζόξανε, 160 πάλι, μπράβο, μπράβο. Καλούς λιμένες, ξέρουνε τη ρότα και βέβαια τις ρότες αυτές μάλλον, τις ξέρει και η Frontex. Τις ξέρουν και οι δικοί μας που φυλάσσουν τα θαλάσσια μας σύνορα. Ναι, υπάρχουν θαλάσσια σύνορα, όσο και αν δεν το πιστεύει το παιδί το μάλαμα.

μη με σπρώχνεις προσθέγγι. Μη με σπρώχνεις, γιατί ότι, κοίταξε να δεις, τον έχουμε τον 37 ελεύθερο για την κυκλοφορή γύρου γύρου. Και άμα ανοίξει μπούκα του, αυτά που μου φέρνει είναι το κάτι άλλο. Είμαι αναγκασμένος βέβαια των πραγμάτων να τα αναφέρω. Άκου ερώτηση, ποιους θα δει ο Αλέξης τώρα που θα κατεβεί στην Κρήτη? Κοίταξε να δεις, το σίγουρο είναι θα δει όλους αυτούς που την επομένη των εκλογών θα πούν ότι δεν τον έχουν ψηφίσει. Ποιους άλλους?

Έλα, ρε, έλα. Τις παίξανε στο προάβλιο της εκκλησίας. Κοίταξε να δεις. Από ό,τι θυμάμαι, από αυτά που διδασκόμαστε στο σχολείο, δεν θυμάμαι πουθενά να αναφέρεται το ουβαράτε αλλήλεις εν το προαυλίο. Οπότε, καλά κάνω, ρε.

Και ιδιαίτερες καλημέρες βέβαια στα παιδάκια που ποτέ δεν με αφήνουν μόνο μου στο τσατάκι που σας στέλνω καθημερινά. Καλημέρα Νικόλα μου, καλημέρα Μάντι, καλημέρα και στους άλλους δύο που θα πάει, δεν θα μάθαμε τα ονόματά τους, εν καιρό βεβαίως. Καλημέρα Νούλα, καλημέρα Δημήτρη, που είναι ο καλωδιάς της παρέας. Θα έρθει σε λίγο, μη βιαζούστε, στο δρόμο.

Νικόλα, ρε Νικόλα, πάλι έκανα μπλούς. Το έχω χτυπήσει το τουριστριάκι, δεν το βλέπεις? Έτοιμο το εγώ. Βάλε κανένα μπλουζ, κανένα κολλητό.

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Είπα να κρατήσω το κομματάκι, μη μου αδειάσει η πίστα, βρε παιδί μου. Ένα περίεργο πράγμα, όταν έπαιζα τα slow αυτά τα κομμάτια, ήταν γεμάτη πίστα, χαμηλά τα φώτα βεβαίως, και με το που άλλαζα πρόγραμμα, ως διαμαγείας, πιστεύω ότι έφταιγε το στυλάκι που ντυνότανε τότε, γιατί ήταν πολύ κολλητά τα παντελόνια, ναι τα καμπάνα, ναι. Τι σχέση έχει αυτό? Ξέρετε τι λέω ακριβώς.

Τάσος Ζόρις, θα μπορούσα να παίζω 60's. Πάρα πολλές αγόρι μου, πάρα πολλές. Καλό μεσημέρι Αλέξη, καλό μεσημέρι Νικόλα, καλό μεσημέρι Ειρήνη. Έλατε για την άλλη μεριά, δεν τα γκώνομαι.

Ναι, και εγώ το βρήκα καταπληκτικό αυτό που είπε ο Κώστας. Επίθετα δεν λέμε, κόμματα δεν θίγουμε, αλλά το είπε. Ψάχνω να βρω τα λόγια για να το πω όπως ακριβώς το είπε το παιδί. Η χώρα χρειάζεται ένα πρωθυπουργό που θα εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο. Μωρέ, και εμείς το ίδιο χρειαζόμαστε. Αλλά ποιος? Ρε, μπας και ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε. Άμα ξέρεις, πέτωνε, πέτωνε. Θα δούμε, μας κάνει ή μας στενεύει.

Προς το παρόν συντηρούμεθα και συντηρούμε την τελευταία μας ελπίδα πάνω σε αυτούς οι οποίοι έχουν οράματα. Τα οράματα δεν δίνουν φαίνεται.

Εσύ τι λες τώρα, Βασιλάκη? Ξέρουμε τις διαφορές των μισθών με τις Βρυξέλλες. Αυτοί είναι ακριβοπληρωμένοι και καλοπληρωμένοι και έχουν και άλλα συστήματα. Εν τω μεταξύ, ενώ εμείς καθόμαστε επί του καναπέως και περιμένουμε κάποιον άλλον να κάνει τη δουλειά, αυτοί βγήκαν στους δρόμους και διαδηλώνουν κατά της λιτότητας. Δεν την ξέρω με τη λέξη να λέω, θα πει λιτότητα. Αφού τώρα δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Κάτι πίνουμε και το δίνουμε ένα στον άλλο.

με ρωτάς και σου απαντώ. Γιατί η Ευρώπη δεν κάνει το ίδιο πράγμα που έκανε και ο Ντόναλντ. Να κάνει ειδική συμφωνία με τη Ρωσία για τα πετρέλαια, ούτως ώστε να μην ξεσκίζονται οι πολίτες. Και κοίταξε να δεις, το σύστημα έχει ως εξής. Παλιά παίρνανε, όπως λένε αυτοί που ξέρουν, 60 ευρώ το βαρέλι το πετρέλαιο. Μετά τους κόψανε τις προμήθειες και κατάφερε ο Ντόναλντ να πάρει με 100 ευρώ και να το πουλάει στην Ευρώπη με 140. Ποιος χάνει? Όλοι εμείς. Αλλά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με ένα κράτος που επιτέθηκε σε ένα άλλο κράτος που δεν ανήκουν και τα δυο στην Ευρώπη.

Λες να μην το ξέρω ότι ο βασικός αντίπαλος είναι οι Αμερικάνοι, οι οποίοι κατάφεραν να πάρουν την προμήθεια. No. Ποιος κερδίζει, βαρε, έτσι, έτσι. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα.

105,1 μουσικό κανάλι και βεβαίως το 12-2 δεν αλλάζει ούτε νοοτροπία ούτε τρελά, γόρι μου. Γιατί να το κρύβουμε άλλωστε, αν δεν υπάρχει λίγη τρέλα, πώς θα επιβιώσει σε αυτήν την κατάσταση. Δεν χρειάζεσαι χάπια, δεν χρειάζεσαι χάπια. Θέληση χρειάζεσαι. Βγάλ το από πάνω σου, πέταξε τις μιζέρειες, τα ταουνιάσματα. Όπως και να το κάνεις, η ζωή είναι ωραία. Μόλις τα προβλήματα ωραία είναι. Και μην ξεχνάς, πάνω απ' όλα, είμαστε για άλλη μια μέρα εδώ. Άρα ξυπνήσαμε. Τι άλλο θες, ρε?

Πρόσεξε τους στίχους. There's a reason for the sunshine sky. There's a reason I feel so high. Έλα ρε, έλα πάρε τα πάνω σου, Μανολάκι αγόρι.

Εδώ είμαστε συντροφιά πάντα με τον Αλέξη, το φίλο μου. Αυτά τα υπέροχα τα βανάκια, τα ειδικά διασκευασμένα cocktail bars που πάνε παντού, έρχονται στο χώρο σας για κάθε σας εκδήλωση. Για το γάμο σας, τώρα θα με μου γράψει άλλη γάμος. Εντάξει, γράψε τώρα, παιδί μου. Και εταιρικά event, για private party, για κάθε εκδήλωση που μπορούν να βοηθήσουν. Μεγάλες εκθέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν reception ή σαν περίπτωση πληροφοριών. Είναι ωραία να παίρνεις πληροφορίες και να συγκερνάνε για κάτι της.

καιρό είχαμε ακούσουμε τον Πρίσλεϊ. Αν έχω κι άλλο Πρίσλεϊ, τα πάντα έχω βρε, τα πάντα. Απλώς πρέπει να το θυμάμαι και να κάτσει κιόλας.

Θα σου κάνω πιο λιανά, Μανολάκη. Αυτά τα βάνε τα cocktail bars. Έρχονται φορτωμένα με αυτά που έχεις διαλέξει εσύ. Τα του γούστου σου. Σε καλύπτουν και μουσικά, βεβαίως, αν το χρειάζεσαι. Διαμορφώνουν το χώρο που θέλεις να κάνεις την εκδήλωση. Το γάμο, τη βάφτιση. Είδες, Ανούλα? Το εταιρικό σου event, το private σου party, το party των γενεθλίων του παιδιού σου. Έρχονται παντού, σε όλη την Κρήτη και σε όλα τα νησιά και όπου τους ζητηθεί.

Όπως το λες, Ευάγγελε, I've got you, you've got me. Παρεάκι είμαστε, μωρέ, και προσπαθούμε να το διατηρήσουμε το παρεάκι ακμαίων και μυθικών άστα να πάνε. Θα μου πεις πώς γίνεται αυτό τους περίεργους καιρούς που διανύομεν. Έλα μου ντε. Ανούλα, δεν αναφέρω τα νούμερα όλα, αλλά μία μέρα θα καταλάβεις όταν θα τους αμολάρω.

Γελάγαμε όταν πρωτοβγεί το τραγούδι μας. Λέει τώρα αυτό το 1970-80 για το έτος 2025 ή 2525. Δεν θα το προλάβουμε αυτό. Αλλά είδατε, 2027 έρχεται, βρε. Είμαστε ακόμα εδώ, ζωντανή στη σκηνή, με το σκηνή στο χέρι. Όχι σε ροκ συγκρότημα, με το σκηνή στο χέρι για να τους δέσουμε και τους υπόλοιπους.

λοιπόν, Ανούλα, επειδή κάθε φορά το λέει ο τύπος, πονάει ο κάλος του, ο 42, ο μετεωρολόγος μας. Έρχονται, λέει, δύσκολες μέρες, κρύα, βροχές και καταιγίδες. Επειδή πονάει ο κάλος του. Θα μου πεις, τον έχει στο κεφάλι. Άλλο αυτό, αλλά κάτι ξέρει, κάτι ξέρει.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.com.

Επιστροφή στα δικά μας που δεν ήταν ποτέ δικά μας, δικά σας ήταν πάντοτε, γιατί χωρίς τη δική σας στήριξη και τη δική σας αγάπη δεν θα είμαστε πίσω από το μικρόφωνο. Αλλού θα είμαστε. 105,1 μουσικό κανάλι, Δευτέρα με Παρασκευή, κοντά σας είναι ο. Τώρα πώς θα το κάνουμε. Ποιο νούμερο είναι ο. Ο ένα ρε παιδί μου, ο ένα. Ο και εσύ. Καλό μεσημέρι στη Νότια Κρήτη. Ανελιπώς στο www.μουσικοκανάλι.gr. Μέσω αυτού μας ακούει και ο Άγιος Νικόλαος σήμερα. Καλημέρα Άγιε Νικόλαε. Δεν σε χαιρέτησα γιατί σήμερα δεν μεταδίδω από τους 103,3. Αλλά είστε εκεί, παρεάκι μας. Καλό μεσημέρι και στην Ιεράπετρα. Καλό μεσημέρι και στο φίλο μου τον Γιάννο Σιτία. Τα κατάφερες αγόρι μου.

Πώς το πες αυτό, Γεώργη? Ψηλόπεσε η τιμή του πετρελαίου. Χτύπησε, γιατί για να φτάσει μέχρι τις Αγγλίες δεν το βλέπουμε.

Ναι, μια που περιμένω με βροχάτς, είπα να βάλω κάτι βροχερόν, παιδί μου. Όπως υποστηρίζει ο Άλμπερ Χάμον εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ποτέ δεν βρέχει στην Ανατολική Καλιφόρνια, ποτέ δεν έβρεχε στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια, αλλά τώρα μας έχει δώσει το νεράκι που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, σταματήστε τα παράπονα και κάντε και λίγη οικονομία. Δεν είναι ατελείο.

Νικόλα μου, αυτή την απορρόφηση και τη μετακύληση ποτέ μου δεν την κατάλαβα. Καταλαβαίνω πόσο πονάει η τσέπη του Έλληνα. Με απλά λόγια. Είναι γεγονός ότι ό,τι ανεβαίνει η Ενελάδη δεν κατεβαίνει ούτε πρωί ούτε βράδυ.

Μα κάνετε κάτι ερωτήσεις, όρος, όρος, όρος, με βγάζετε από τα ρούχα μου. Αν έχουμε εκκλησιαστικό ρεπόρτερ, και φυσικά έχουμε. Μικρό νούμερο είναι, φιλενάδα, το 9. Το 9, ναι, ναι. Γιατί δεν κάνουνε, τι δεν κάνουνε, μια λιτανία να ρίξει ευρώ, μπας και σωθούμε. Κοίταξε να δεις, με αυτά τα θέματα δεν έχω ασχοληθεί σοβαρά.

γεγονός είναι ένα που το έχω πάρει χαμπάρι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ένα σωρό έρανοι γίνονται για να βοηθηθούν οι αδύναμοι, οι αδύνατοι άνθρωποι. Αυτοί που δεν τα καταφέρνουν στη ζωή και ζορίζονται. Οι μισθουλάρες πέφτουνε, αλλά ο κοινός κοσμάκι ζορίζεται. Άρα θα μπορούσαν κάτι να κάνουνε, παιδί μου. Πρώτα το κάνανε να παρατήσουν τα πολυτελεία αμάξια. Να δίνουν το κάτι της από τις τσέπες των ναι και να μην κάνουν έρανο από τους πτωχούς για τους πτωχούς. Λέω τώρα εγώ λύσεις, λέω ό,τι θέλω λέω και ό,τι λέω θέλω, αλλά κατά βάθος περίεργο δεν είναι?

Δεν είπα τίποτα για την Ανούλα και τον Νικόλα. Κοίταξε να δεις, το έχω αφήσει αυτό στα συστημικά μίντια. Εμείς ασχολούμεθα τώρα γιατί πολύ τη συμπαθούσαμε, ρε παιδί μου, την Κιλφόιλ. Και το είπε και ο Τραμπ ευθέως. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, οπότε δεν τη βλέπω να μένει πολύ καιρό εν Ελλάδη. Το περίεργο είναι ότι για πρώτη φορά πρέσβυρα έκανε κάτι της παραπάνω για την Ελλαδίτσα. Σιγά που θα την αφήνανε πολύ καιρό.

Υποψιάζομαι, λέω, υποψιάζομαι, αλλά πρέπει να βρω τον ειδικό ρεπόρτερ, ο οποίος αρνείται να αφήσει το φραπέ από το χέρι, να μου τα πει για να σας τα πω. Θα τον ψάξω και θα σας ξαναβγώ.

εσύ τι λες τώρα, έχω συλλογή από 78 και βέβαια έχω, αλλά πολύ δύσκολα θα βγουν στον αέρα, τα έχω για μένα.

Εν τω μεταξύ μην ξεχνιόμαστε για εσάς που θέλετε να ακολουθήσετε το υπέροχο επάγγελμα του bartender, του barman γενικώς. Ξεκινούν τα σεμινάρια σε τρία level από την Άλεξ Γιαλιτάκης. Άλεξ και Γιώργος Γιαλιτάκης. Ναι, και τα δυο παιδιά είναι αυτοί που θα σας μπάσουν στα κόλπα. Μπείτε στη σελίδα alexgiallitakis.gr. Βρείτε τη φόρμα εγγραφής πριν είναι αργά, γιατί οι θέσεις είναι πολύ λίγες. Και όπου να είναι, όπου να είναι λέω, όλα αρχίζουν.

Ναι, ήρθε η ώρα να χαιρετήσω τα παιδιά που οδηγούν. Μια που πήρα μήνυμα από φίλο οδηγό. Καλή παρεούλα είμαστε, το ξέρω αγόρι μου, αλλά η προσοχή παραπάνω στους πεζοί, τους αφηρημένοι με το τηλέφωνο στο χέρι, τα δυο χεράκια πάνω στο τιμόνι να μπορούμε να έχουμε καλά αντανακλαστικά έναντι των πετεινών που πετιούνται από πουθενά, τα πετεινά από πουθενά, ναι ναι ναι. Και βεβαίως λίγη προσοχή στους delivery, προσπαθούν να βγάλουν ένα φράγκο τρέχοντας σαν τρελή δεξιά αριστερά. Ναι, ναι Μιχαλάκη, αν δεν απατώμε, το κόκκινο είναι το πάνω πάνω φωτά.

όπως ακριβώς ακούγεται. Άσε τον ήλιο να μπει μέσα και να ξεφύγουμε λίγο από όλες αυτές τις χώρες που η μία στέλνει πυράβλους στην άλλη και δεν ξέρεις τι θα μπει από το παράθυρό σου στα καλά καθούμενα. Αν θα υπάρξει σύντομα λύση στο Ιράν, πρόσεξε με. Τσακώσαμε τον Ντόναλτ σε μία στιγμή αδυναμία να λέει το παρακάναμε σκοτώνοντας ηγέτες. Δεν ξέρουμε ποιοι έχουν μείνει να μπορούμε να μιλήσουμε μαζί τους. Ρε εσύ, δεν μας βλέπω καθόλου καλά, μα καθόλου.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Θέλεις να κάνεις το bartending επάγγελμα ή να εξελίξεις τις γνώσεις και τις δεξιότητές σου? Τα σεμινάρια How to be a bartender απευθύνονται σε όλους. Από αρχάριους που ξεκινούν τώρα, μέχρι επαγγελματίες που θέλουν να εξελιχθούν, να διευρύνουν τις γνώσεις τους ή να προετοιμαστούν για διεθνείς διαγωνισμούς. How to be a bartender. Μαθαίνουμε από την ιστορία των ποτών και την παρασκευή κοκτέιλς, μέχρι το σωστό σέρβις, τη φιλοξενία, την επαγγελματική συμπεριφορά και την κοστολόγηση. How to be a bartender. Τα νέα τμήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και κάνε το πρώτο βήμα για μια επιτυχημένη πορεία στο χώρο του bartending. Εισηγητές Αλέξανδρος και Γιώργος Γιαλιτάκης. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επικοινώνησε μαζί μας στο 6944 776780 ή στο alexgialitakis.gr.

0: το ρίζο του.
1: Τι σου θύμισα? Βερμούτ. Βέβαια, αυτό είχαμε, αυτό πίναμε, αγόρι μου. Βερμουτάκι, στραγαλάκι. Άντε και κανένα φυστή γέννη, και κανένα τάλιρο παραπάνω. Αλλά το πάρτι γινότανε. Και βέβαια η μαμά δεν άφηνε να κλείσω με τα φώτα.

0: πόδια τον
1: κέρ. Πώς το πας αυτό, να κάνουμε ένα πάρτι με 60's. Να καλέσουμε ποιους και πόσοι θα έρθουν. Είμαι σίγουρος ότι περισσότεροι λείπουν. Είναι απεισχολημένοι σε άλλες διαστάσεις, αγόρι μου. Ωραία ιδέα, αλλά πολύ δύσκολο.

Εν τω μεταξύ μου στείλε κάτι 2-19 ο δαιμόνιος αστυνομικός μας ρεπόρτερ. Τη Δευτέρα το βράδυ παίξανε ξύλο οι δικοί μας με Ηρακιώτες, με Σουδανούς. Επισκέπτες σαν είχαμε και τραυματίες. Μπράβο μας. Κοίταξε να δεις. Η κεφάλα μας φταίει για τα πάντα. Δεν φταίνε πάντα οι άλλοι.

αυτά τα πολύ ωραία εκ του παρελθόντος, βρε παιδί μου, τα μαζεύω γιατί δεν τα βγάζω στον αέρα. Μην τρομάξουν ορισμένοι. Αν είδα τι, την Βαγγέλη μου, την τελευταία δημοσκόπηση την είδα αγόρι μου. Υποστηρίζουν όλοι ότι θα έχουμε 10 κόμματα στη Βουλή των Ελλήνων. Κοίταξε να δεις, όσο πιο πολύ τόσο πιο καλά. Να γελάμε που και που, βρε παιδί μου. Ελπίζω βέβαια μην μείνει η ζωή έξω, γιατί χωρίς τη ζωή δεν υπάρχει ζωή μες στο κοινοβούλιο.

Ψιλοκαθυστέρησα να σας θυμίσω βεβαίως τα αγαπημένα μου τα δεσποτάκια. Δεν τα ξεχνάμε ποτέ, ο καθένας με τον τρόπο του και με ό,τι μέσον διαθέτει. Μπορεί να σώσει ζωούλες, ψυχούλες είναι. Λίγη τροφή, ένα μπολάκι με νερό, κάπου που να μην ενοχλεί τους περίεργους. Ναι, ναι, ναι, υπάρχουν οι περίεργοι πάντα.

Πλησιάζοντας βεβαίως, βεβαίως, σιγά σιγά προς το τέλος, δεν ξεχνάω τη συντροφιά μας στην Καθημερινή. Ο Αλέξης ο Γιαλιτάκης και ο Γιώργος με τους έμπειρους συνεργάτες τους είναι πάντα να σας βοηθήσουν σε κάτι σας βήμα για μια νέα επιχείρηση, για την εκπαίδευση του προσωπικού σας, για να σας βοηθήσουν να οργανώσετε εύκολα και σωστά τις προμήθειες και την κοστολόγησή σας, πάντα βέβαια με γνώμονα την ποιότητα, για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα. Σας λέω πολύ λίγα από αυτά που πρέπει να ξέρετε, απλά μπείτε στην alexgialitakis.gr να τα δείτε όλα.

Ναι, σας την κράτησα την έκπληξη για το τέλος. Εδώ ήμασταν όπως κάθε μέρα 12 με 2. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 12. Απολαύστε αυτά που δεν έχετε ακούσει εδώ για πάρα πολλά χρόνια. Ναι μωρό, ωραία μέρα είναι η Τρίτη. Άντε, ακόμα εδώ είμαστε και εδώ θα ξανά είμαστε. Αχαχούχα!

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα και καλώς ήρθατε. Τρίτη, 13 Οκτωβρίου σήμερα. Ναι, Τρίτη και 13. Για τους προληπτικούς, η μέρα που καλό είναι να μην περνάς κάτω από σκάλες, να μην ανοίγεις ομπρέλα μέσα στο σπίτι και άνα. Χτύπησε το τηλέφωνο με άγνωστο αριθμό, μην το σηκώσεις καθόλου. Για τους υπόλοιπους βέβαια είναι απλώς Τρίτη, που μεταξύ μας μερικές φορές αρκεί από μόνη της.

Η Δευτέρα μπορεί να πέρασε, αλλά άφησε πίσω τις μερικές μικρές ζημιές, ένα ξυπνητήρι που ακόμα μας μισεί, δύο καφέδες παραπάνω και την υποψία ότι ίσως ζούμε την Δευτέρα σε επανάληψη. Δεν πτωούμαστε, εδώ είμαστε. Μουσικό κανάλι 105,1 Λατό FM σε παράλληλη μετάδοση για όλο το νομό Λασιθίου 103,3. Την καλησπέρα μας και εκεί. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Για τις επόμενες δύο ώρες αφήνουμε στην άκρη προλήψεις, υποχρεώσεις και ό,τι άλλο κουβαλάει η μέρα και κρατάμε μόνο τη μουσική. Η απόψινη εκπομπή έχει τίτλο «Η καλή μας η τριτούλα». Έτσι, για να παρηγοριόμαστε μεταξύ μας. Γιατί η Τρίτη δεν έχει το άλοθη της Δευτέρας, δεν έχει την αισιοδοξία της Πέμπτης και σίγουρα δεν έχει την ελευθερία της Παρασκευής. Τι έχει όμως? Έχει εμάς. Και κυρίως έχει μουσική. Καλή μουσική, οπότε κάτι μπορεί να σώσουμε.

Πάμε να δούμε γρήγορα τι γίνεται και έξω. Εδώ στο Ηράκλειο σήμερα η εικόνα ήταν σχετικά ήπια, με εναλλαγές νεφώσεων και ήλιου. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 22 βαθμούς, ενώ πριν από κανένα μισάωρο έχει αρχίσει και η βροχή. Υπάρχουν και πορτοκαλί προειδοποιήσεις για αέρα, για βροχή. Υπομονή, παιδιά, στην καρδιά του φθινοπόρου είμαστε. Γιορτές τώρα, χρόνια πολλά στην Αγαθονίκη, στη Χρυσή, στη Χρύσα, στη Χρυσούλα, στο Φλωρέντιο και στη Φλωρεντία. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ μου κάποιον με τέτοιο όνομα. Όπως και να έχει όμως, χρόνια πολλά παιδιά. Σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα μείωσης του κινδύνου καταστροφών, μια ημέρα αφιερωμένη στην πρόληψη και την ετοιμότητα στο πώς μπορούμε να περιορίζουμε τις συνέπειες των φυσικών καταστροφών, ειδικά με τα όσα έχουν δει τα μάτια μας τα τελευταία χρόνια, με φωτιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα. Είναι από εκείνες τις παγκόσμιες ημέρες που έχουν πραγματικό νόημα. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης, σε παράλληλη μετάδοση από τον Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου, πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Και επειδή η Τρίτη, είπαμε, είναι παρεξηγημένη ημέρα γενικά, εμείς εδώ μέσα στο μουσικό κανάλι το ξέρουμε καλά και αυτό, και έτσι για να σας γλυκάνουμε δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης, η Βιτσέντζος Κορνάρος, η Δουή Απορία. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να διαλέξετε αίθουσα, να πάρετε την παρέα σας, τα απαραίτητα, να καθίσετε αναπαυτικά και να αφήσετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνεται δικά σας τώρα αυτά? Ένα τηλέφωνο στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260, δωρεάν εισιτήρια για σινεμά, Τεχνόπολης ή Βιτσέντζο Κορνάρο. Τα εισιτήρια δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση. Και πάμε να δούμε ποιες θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα. Τρίτη και 13 λοιπόν, εμείς πάντως δεν θα βασιστούμε στην τύχη, έχουμε μουσική και αυτό συνήθως βοηθάει περισσότερο. Πάμε!

Αυτό είναι ο Rod Stewart με το Infatuation. Παλιό κομμάτι του 84, κυκλοφόρησε στο άλμπουμ Camouflage. Στην κιθάρα ακούμε έναν πολύ σημαντικό μουσικό, το Jeff Beck.

Από εδώ αλλάζουμε εντελώς κλίμα, γιατί έρχονται οι Steel Corners και το The Trip. Το κομμάτι κυκλοφόρησε αρχικά το 2013 στο άλμπουμ Strange Pleasures και είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια τους. Η μουσική τους συχνά περιγράφεται ως Dream Pop, ονειρική pop δηλαδή, κιθάρες με μεγάλη αντίχυση, ατμοσφαιρικά πλήκτρα και φωνητικά που μοιάζουν να έρχονται από κάποια μακρινή ανάμνηση. Το The Trip έχει αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα και μέσα από τα διαδικτυακά βίντεο με εικόνες ταξιδιών και δρόμο. Το καταλαβαίνω. Είναι από εκείνα τα κομμάτια που σε κάνουν να θέλεις να μπεις στο αυτοκίνητο και να εξαφανιστείς, να οδηγήσεις χωρίς συγκεκριμένο προορισμό. Βέβαια, με τις τιμές που έχουν πάει τα καύσιμα, καλό είναι να υπάρχει έστω ένας μικρός προορισμός.

Καλησπέρα Στέφανε. Μας στέλνει ο Στέφανος ότι με την ομίχλη που φαίνεται, που υπάρχει μάλλον, δεν φαίνεται κανένας προορισμός στον ορίζοντα. Σταμάτα στην άγρη Στέφανε, κλείσε τα μάτια και κάτι θα βρεις. Καλησπέρα και στη φίλη μου την Κλέρι. Καλό δρόμο Κλέρι. Να γράφεις, να τηλεφωνείς όπως έλεγε και μια ψυχή.

Οι γραμμές, παιδιά, είναι ανοιχτές. Όποιος ενδιαφέρεται για σινεμά, Βιτσέντζος Κορνάρος, Τεχνόπολης, 28 10 260 360. Τι είπα, 260 360. Πάρ' το αλλιώς. 28 10 360 260. Το ξαναλέω. Τρίτη και φαρμακερή. 28 10 360 260. Εισιτήρια για σινεμά Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Από εδώ, προσφορά του μουσικού καναλιού. Να τόσο πρώτος, ο τυχερός.

ηλεκτρονικό κανάλι ακούτε. 105,1 η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν τα αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο αντέχει και στο χρόνο. Μαζί μας όμως είναι και η Κρέτα Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: κανάλι. 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνωας στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κυραλένη το ξοχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής. Φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.

Επιστρέψαμε. Και τι επιστροφή ήταν αυτή, ε? Υπέροχο κομμάτι. Ultimo και Bella Davvero. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Ο Δήμος Κιβωτίδης πίσω από το μικρόφωνο. Σε παράλληλη μετάδοση Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. Αν μπήκατε τώρα στην παρέα, καλώς ορίσατε. Αν είστε από πριν μαζί μας, συγχαρητήρια, περάσατε ήδη το πρώτο τεστ αντοχής. Θα το πάμε λίγο πιο ευρωπαϊκά τώρα, λίγο πιο ταξιδιάρικα και λίγο πιο να τα αφήσουμε να κυλήσει.

τριτούλα μας είναι παρεξηγημένη ημέρα γενικά. Εμείς εδώ μέσα στο μουσικό κανάλι το ξέρουμε καλά και αυτό, για να σας γλυκάνουμε λοιπόν. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρο. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνονται όλα αυτά δικά σας τώρα? Ένα τηλέφωνο στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Τα εισιτήρια δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, να είστε γρήγοροι. Γιατί γίνεται ένας μικρός χαμούλης και σήμερα.

γραμμές, παιδιά, είναι ανοιχτές. Όποιος πιστός, ας έρθει. 2810-360-260. Το ξαναλέω, 2810-360-260.

Να στείλουμε και μερικές καλησπέρες στο φίλο μου το Γιάννη. Γιάννη, τυχερή σου μέρα ήταν σήμερα. Στο φίλο μου το Δημήτρη. Δημήτρη, καλό μάθημα φίλε. Και τα μάτια 14 και τα αυτιά, ξέρεις έτσι, ορθάνυχτα. Καλησπέρα και στον Αντώνη από τη Μυτιλίνη. Καλησπέρα Αντώνη μου, χάρηκα που τα είπαμε. Καλησπέρα στη γλυκύτατή μου καινούρια φίλη, την Ευαγγελία. Υπομονή Ευαγγελία μου, δρόμος είναι, θα περάσει. Καλησπέρα και στην Άννα, την Ελληνοϊταλίδα παρακαλώ. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα, καλή ακρόαση.

Αυτή είναι η Μορτσίμπα μαζί με Τζούντι Τσουκ και το Enjoy the Ride. Απόλαυσε τη διαδρομή. Ευαγγελία για σένα είναι το κομμάτι νομίζω, και για τον Στέφανο.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ, εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης. Παράλληλα ακουγόμαστε και στο Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λατσιθίου. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, μαζί σας καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Κρέτα Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
8: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Θέλεις να κάνεις το bartending επάγγελμα ή να εξελίξεις τις γνώσεις και τις δεξιότητές σου? Τα σεμινάρια How to be a bartender απευθύνονται σε όλους. Από αρχάριους που ξεκινούν τώρα μέχρι επαγγελματίες που θέλουν να εξελιχθούν, να διευρύνουν τις γνώσεις τους ή να προετοιμαστούν για διεθνείς διαγωνισμούς. How to be a bartender. Μαθαίνουμε από την ιστορία των ποτών και την παρασκευή κοκτέιλς μέχρι το σωστό σέρβις, τη φιλοξενία, την επαγγελματική συμπεριφορά και την κοστολόγηση. How to be a bartender. Τα νέα τμήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και κάνε το πρώτο βήμα για μια επιτυχημένη πορεία στο χώρο του bartending. Εισηγητές Αλέξανδρος και Γιώργος Γιαλιτάκης. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επικοινώνησε μαζί μας στο 6944 776780 ή στο alexgialitakis.gr.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 7 και 10 περίπου. Για την ακρίβεια 7 και 8. Καλώς ήρθατε ξανά στην παρέα μας. Δήμος Κιβωτίδης, μουσικό κανάλι 105,1. Κάπου εδώ η εκπομπή αλλάζει λίγο φωτισμό. Λίγο λιγότερο πάμε έξω, λίγο περισσότερο κάτσε να ακούσουμε αυτό. Και ναι, υπάρχει διαφορά. Επειδή η Τρίτη είπαμε είναι παρεξηγημένη ημέρα γενικά, εμείς εδώ μέσα στο μουσικό κανάλι το ξέρουμε καλά και αυτό, και για να σας γλυκάνουμε, έτσι να τη λιάνουμε λίγο, δωράν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε έδουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνονται όλα αυτά δικά σας? Ένα τηλέφωνο στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Τα εισιτήρια δεν θα περιμένουν για πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα.

Λοιπόν, The Beth Mond για τη συνέχεια και Policy of Truth. Εδώ έχουμε μία πολύ ενδιαφέροντα, μία ενδιαφέρουσα συνεργασία. Το κομμάτι το έχει γράψει ο Μάρτιν Γκορ, ο βασικός συνθέτης του συγκροτήματος. Το συγκεκριμένο τραγούδι μιλάει για κάτι που ακούγεται απλό, αλλά δεν είναι. Τι συμβαίνει όταν λέμε πάντα την αλήθεια? Μπορεί να είναι σωστό, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και πάντα ανώδυνο. Εδώ το ακούμε σε μία επεξεργασία των γνωστών KL.

εδώ είμαστε. Μουσικό κανάλι 105,1. Αυτή είναι η Moon Duo. Αμερικάνικο μουσικό σχήμα που δημιουργήθηκε από Ripley Johnson και Sana Cleveland. Το κομμάτι λέγεται Sleepwalker, το οποίο σημαίνει υπνοβάτης. Κάπως έτσι κινούμαστε μερικές φορές και εμείς μέσα στην εβδομάδα. Απλώς με ένα καφέ στο χέρι και πηγαίνουμε.

Μουσικό κανάλι Αγούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Κρέτα Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες. Αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, αστυγνωσό. Με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

Εδώ είμαστε, τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Όχι τραγούδι, ενότητα εννοώ. Καλώς ήρθατε και όσοι συντονιστήκατε τώρα και καλώς αντέξατε όσοι είστε από τις 6 μαζί μας. Εσείς να πάρετε τηλέφωνο, θα σας έχω ένα δωράκι. Δήμος Κιβωτίδης, μουσικό κανάλι 105,1. Και τώρα αρχίζει εκείνο το μέρος όπου τα τραγούδια πρέπει να κάνουν περισσότερη δουλειά από μας. Ευτυχώς είναι πολύ καλύτερα σε αυτό. Τουλάχιστον έχουμε αυτογνωσία. Αυτή είναι η Yellow με το 30,000 days. 30,000 μέρες ακούγονται πολλές μέχρι να κάνεις τον υπολογισμό. Οπότε ας το κάνουμε άλλη μέρα. Και επειδή η Τρίτη είναι παρεξηγημένη ημέρα γενικά, εμείς εδώ μέσα στο μουσικό κανάλι το ξέρουμε καλά και αυτό, και για να σας γλυκάνουμε και να λιάνουμε λίγο την τριτούλα μας, δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά, αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνονται όλα αυτά δικά σας, ε? Ένα τηλέφωνο στο 2810-360-260. Ξαναλέω, εισιτήρια για σινεμά, για Τεχνόπολης, Βιτσέντζο Κορνάρο, εντελώς δωρεάν από μουσικό κανάλι, με ένα τηλέφωνο στο 2810-360-260. Τηλέφωνο στο χέρι και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί.

στείλουμε και μερικές καλησπέρες. Μάλιστα. Λοιπόν, η πρώτη καλησπέρα πάει στην Μαρία, η οποία μας ακούει από ένα γυροκομείο. Ναι, καλά ακούσατε. Και μάλιστα μου είπε ότι οι άνθρωποι εκεί που νοσηλεύονται ή που μένουνε ακούνε φανατικά μουσικό κανάλι και μάλιστα στην εκπομπή τη δικιά μας. Εντάξει, να μην μπενέψουμε λίγο και το σπίτι. Τι λέγαμε, ναι, στην εκπομπή τη δικιά μας την ακούνε φανατικά και σηκώνονται από το αχκαρότσια για να χωνέψουν. Δεν το λέω εγώ, παιδιά, το λέει η Μαρία. Καλησπέρα και στο φίλο μου, το Μιχάλη. Καιρό είχαμε να σας ακούσουμε, Μιχάλη. Πάντως χαρήκαμε. Χαρήκαμε που σας ακούσαμε. Καλησπέρα και στο φίλο μου, τον Ιάσονα. Ιάσονα, καλώς ήρθες στην παρέα μας.

Και τώρα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κιθαρίστικα θέματα της δεκαετίας του 80. Dire Straits. Κυκλοφόρησαν το Money for Nothing το 1985, παρακαλώ, στο άλμπουμ Brothers in Arms. Η εισαγωγή του τραγουδιού είναι πραγματικά αναγνωρίσιμη τόσα χρόνια, ε. Ο Mark Knopfler έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο που παίζει την κιθάρα, συχνά χρησιμοποιώντας τα δάχτυλα αντί για την μπένα. Στην ηχογράφηση συμμετείχε και ο Sting, ο οποίος τραγουδά τη χαρακτηριστική φράση της εισαγωγής.

Μουσικό κανάλι 105,1. Ακούτε η καλύτερη μουσική της πόλης. Παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούν τα παθρόπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9. Το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας και η Κρέτα Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

Για το τέλος, μία σύνθεση που κουβαλά πραγματικά μεγάλη ιστορία. Το Love Rain On Me ανήκει στους The Who. Κυκλοφόρησε το 1973, παρακαλώ, στο άλμπουμ Quadrophenia. Το Quadrophenia δεν ήταν ένα συνηθισμένος δίσκος, ήταν μια rock opera με κεντρικό ήρωα ένα νεαρό Βρετανό που προσπαθεί να βρει μια θέση στον κόσμο. Μέσα από τη μουσική παρουσιάζονται η ταυτότητα, η μοναξιά, η νεανική ένταση και η ανάγκη να ανήκεις κάπου. Η αρχική ερμηνεία του Roger Daltrey είναι από τις πιο δυνατές στιγμές στην ιστορία του συγκροτήματος. Σήμερα το ακούμε με διαφορετική επεξεργασία από τον Mark Hanna. Κάπου εδώ φτάνουμε και στο τέλος. Τρίτη και 13. Και νομίζω ότι σήμερα κάναμε μια πολύ όμορφη μουσική διαδρομή.

Εύχομαι να περάσατε ένα όμορφο βράδυ. Και αύριο που θα είναι Τετάρτη, να θυμάστε ότι μισή εβδομάδα σχεδόν πέρασε. Δεν είναι και λίγο. Από το μουσικό κανάλι 105,1 ο Δήμος Κιβωτίδης. Σας ευχαριστεί για την παρέα. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να βρίσκετε λίγο χρόνο για τους ανθρώπους σας και να μην σταματάτε να ανακαλύπτετε μουσική. Γιατί τα τραγούδια που αγαπήσαμε μας θυμίζουν το παρελθόν, εκείνα που δεν έχουμε ακούσει ακόμη, μπορεί να γίνουν οι αναμνήσεις του αύριο. Εμείς τα λέμε αύριο, πρώτο ο Θεός, καλό σας βράδυ.

0: work out.
1: New from 91.
2: Now are you ready? Let's do it.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
6: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.

broken heart and a place hope.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
1: Μουσικό κανάλι. 105,3.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

life would be. I love the symbol.

a brotherhood of man. Imagine all the people

de charmes oubliés.